0: Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Στην Ελβετία θα κατευθυνθούμε για το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο για να ακούσουμε ένα σύνολο που έχει τη βάση του στο Λουγκάνο, αλλά η φήμη του εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας, την οποία και θα ακούσουμε στο πρόγραμμα που επέλεξαν να ερμηνεύσουν ήταν ρομαντικό και περιείχε σπουδαία έργα Μέντελσον και Μπραμς. Ξεκίνησαν όμως με μουσική ενός από τους πρώτους γερμανούς ρομαντικούς συνθέτες του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ και την εισαγωγή που έγραψε ο Βέμπερ το 1811 με τίτλο «Ο κυβερνήτης των πνευμάτων».

Ακούσαμε την εισαγωγή με τίτλο «Ο κυβερνήτης των πνευμάτων» του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Στεφάν Ντενεύ, και συνέχισαν με μουσική του Φέλιξ Μέντελσον, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος προτεστάντης. Θα ακούσουμε τη Συμφωνία της Μεταρρύθμισης, η οποία δεν εκδόθηκε παρά μόνο μετά το θάνατο του συνθέτη.

Η ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 5 σε Ρε Ελάσσονα, έργο 107, τη Συμφωνία της Μεταρρύθμισης του Φέλιξ Μέντελσον, την οποία ο συνθέτης ήλπιζε να παρουσιάσει για να εορταστεί ο θρίαμβος του προτεσταντισμού, αλλά δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση και έτσι ο Μέντελσον δεν ασχολήθηκε ξανά μαζί της. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο που έγραψε ο Johannes Brahms όταν ήταν σχεδόν 50 χρόνων. Σολίστ είναι ο πιανίστας Lars Vogt.

Και το χειροκρότημα αυτό από το κοινό του Λουγκάνο ήταν για τον πιανίστα Lars Vogt και την ορχήστρα της Ιταλόφωνης Ελβετίας που υπό τη διεύθυνση του Στεφάν Ντενεύ ερμήνευσαν το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 83 του Johannes Brahms. Και ο πιανίστας τους χάρισε και ένα ανκόρ, το Vals σε Λα ύφεση μείζωνα, έργο 39 αριθμός 15 και πάλι του Johannes Brahms.

Ο πιανιστάς Lars Vogt ερμήνευσε το βάλς σε «Λα ήφε σημίζωνα», έργο 39, αριθμός 15 του Johannes Brahms. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με τον κύκλο 16 τραγουδιών για φωνή και πιάνο, έργο 48, που έγραψε ο Ρόμπερτ Σούμαν το 1840 πάνω σε ποίηματα του Χάινε. Τίτλος του κύκλου «Ο έρωτας του ποιητή» και ερμηνεύει ο βαρύτονος Ρόναν Κόλετ μαζί με τον πιανίστα Κρίστοφερ Γκλίν.

0: Ακούσαμε τον κύκλο τραγουδιών «Ο έρωτας» του ποιητή του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε ο βαρύτονος Ρόναν Κόλετ μαζί με τον πιανίστα Κρίστοφερ Γκλίν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

με τις τέσσερις εποχές που έγραψε ο κοκκινομάλης παπάς, ο Αντώνιο Βιβάλντι, ξεκινά το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου της Τασμανίας υπό τη διεύθυνση του Τζέφρι Λάνκαστερ. Σολίστ είναι η βιολονίστα Μπάρμπαρα Τζέιν Γκίλμπι.

Η ορχήστρα δωματίου της Τασμανίας υπό τη διεύθυνση του Τζέφρι Λανκάστερ ερμήνευσε τις τέσσερις εποχές, έργο 8 του Αντώνιο Βιβάλντι. Σολίστη ήταν η βιολονίστα Μπάρμπαρα Τζέιν Γκίλμπι. Η πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα τώρα θα ερμηνεύσει την πρώτη παρτίτα σε Σι ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου 825 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Η πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα ερμήνευσε την πρώτη παρτίτα σε Σι ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου 825 του Johann Sebastian Bach. Και επιστρέφουμε στην οικογένεια Bach για να ακούσουμε μια καντάτα του πιο επιτυχημένου γιου του Johann Sebastian, του Carl Philipp Emanuel, που γράφτηκε για να παρουσιαστεί στο Αμβούργο στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ. Heilig, Heilig, τραγουδάει η χοροδία δωματίου της Ολλανδίας και την μπαρόκ ορχήστρα του Άμστερνταμ διευθύνει ο Τον Κόπμαν.

Ακούσαμε την καντάτα «Heilig, Heilig» του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου της Ολλανδίας και η μπαρόκ ορχήστρα του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Τόν Κόουπμαν. Ο Carl Philipp Emanuel θεωρούσε αυτό το έργο το κύκνιο άσμα του όσον αφορούσε τις καντάτες τουλάχιστον και ήλπιζε πως μετά το θάνατό του θα τον θυμούνταν για αυτό το έργο. Και από τη μάχη μεταξύ του καλού και του κακού περνάμε στα όνειρα του Φαύνου, ένα από μεσήμερο που περιέγραψε ο Claude Debussy και ερμηνεύει η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Matthew Rau.

Ο Μάθιου Ράου διεύθυνε την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας στο πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy. Ο Ματίας Χουάν Ντε Βεάνα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Βαλένθια. Ακούμε το τραγούδι του «Ay Amor» και «Dulce Tirano» που ερμηνεύει η σοπράνο Όλγα Πιτάρχ. Το σύνολο ατσέντους της Αυστρίας διευθύνει ο Τόμας Βίμερ.

«Αγάπη, αυτός ο γλυκός τύραννος» του Ματίας Χουάν Ντε Βεάνα, τραγούδησε η σοπράνο Όλγα Πιτάρχ μαζί με το σύνολο Ατσέντους της Αυστρίας που διεύθυνε ο Τόμας Βίμερ. Και μιας και βρισκόμαστε στην Ισπανία, ας ακούσουμε μερικές μουσικές καρποστάλ από εκεί που έγραψε ο Χοακίν Νίν, ο οποίος όμως είχε γεννηθεί στην Κούβα. Εκεί πέθανε κιόλας το 1949. Αλλά εδώ περιγράφει τις μουσικές του αναμνήσεις από την Ανδαλουσία στο έργο «Σεγίδα Ισπανιόλα» που ερμηνεύει ο τσελίστας Henry David Barema μαζί με τον κιθαρίστα Heikki Matlick.

Ακούσαμε το έργο «Σεγίδα Εσπανιόλα» που έγραψε το 1930 ο Χωακίν Νίν. Ερμήνευσαν ο τσελίστας Henry David Βάρεμα και ο κιθαρίστας Heikki Matlick. Η Ισπανία όμως ήταν η έμπνευση και για το τελευταίο έργο του σημερινού μας νοτούρνο. Ακούμε το «Καπρίτσιο Μπριλάντε» που έγραψε ο Μιχαήλ Γκλίνκα πάνω στον χορό «Χοτ Ταραγωνέσα». Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ondřeje Lenarta.

0: Ακούσαμε την ισπανική εισαγωγή Αριθμός 1 ή αλλιώς το Καπρίτσιο Μπριλάντε που έγραψε ο Μιχαήλ Γκλίνκα πάνω στον χορό Hot Aragonesa. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ondrej Lenár. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από τη σύνθεση του Franz Ignaz von Beke String Quartet σε σολμίζωνα M11. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Presto. Ερμηνεύει το Arioso Quartet.

Θα συνεχίσουμε πάλι με ένα κουαρτέτο, το Κόνταλι Quartet. Θα ερμηνεύσουν τη σύνθεση του Joseph Haydn, String Quartet όπως 1, νούμερο 5 σε σύφεση μείζωνα. Τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Andante και τρίτο Allegro Molto.

Flute Quintet νούμερο 1 G437 σε φαμίζωνα. Αυτή θα είναι και η επόμενη σύνθεση που θα συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Luigi Boccherini. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζουν οι Jean-Pierre Ampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

από το 4ο Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο σε σολμίζωνα BWV 1049 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Καμεράτα Ακαδέμικα του Βούρτσπουργκ και διευθύνει ο Hans Reinhardt.

από τη σύνθεση του Αντώνιου Βιβάλντι, κονσέρτο για δύο βιολιά in τρόμπα μαρίνα σε ντο μίζωνα, RV 558, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Molto. Παίζουν η Europa Galante, Fabio Biondi και Lorenzo Colito στα βιολιά.

Σεργέι Ραχμάνινοφ. Russian Rhapsody σε μυελάσσονα για δύο πιάνα ερμηνεύουν οι εκπληκτικοί Βλαντιμίρα Σκενάζη και Αντρέ Πρεβάν. Απολαύστε!

Από την ταινία Platoon θα ακούσουμε το Adagio for Strings opus 11 του Samuel Barber. Παίζει η French Republican Guard String Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sébastien Billard.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλος σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εκδικών. Κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα.

0: κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος.

0: και μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα,

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και σήμερα. Ξημέρωσε λοιπόν 10η Ιουνίου του 2026 και ελπίζω από καρδιάς να είστε όλοι σας καλά, πραγματικά. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Είμαστε εδώ, σταθερά, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και μέσα από τις συχνότητες 92,5 και 93,9 και βέβαια μέσω του erteco.gr επιλέγοντας Ert Patres και σας δίνετε η δυνατότητα μέσω διαδικτύου βεβαίως να μας εντοπίσετε και να γίνετε μέλος αυτής της παρέας. Να μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε, καλή συνέχεια σε όσους ξεκινήσετε από νωρίς σήμερα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γιορτή, αλλά θα βρείτε εσείς έναν λόγο για να γιορτάσετε και σήμερα. Ότι έχουμε την υγειά μας, νομίζω ότι είμαστε ακόμη όρθιοι, μπορούμε να το γιορτάσουμε. Να μην χορέψουμε όμως, ας το γιορτάσουμε απλώς. Είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα, Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Art Nouvelle. Δεν το ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά απλά σας τα λέω, γιατί αν καθίσω καθημερινά να ψάχνω τον χαρακτηρισμό των ημερών, θα μας πάρει πολλή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μία μέρα και η σημερινή, στην οποία έχουμε πολλά θέματα στην ειδησιογραφία και την επικαιρότητα. Εγώ πολύ πολύ σύντομα, όπως πάντα, επιλέγω 2 με 3 θέματα και γεγονότα ανά την ιστορία για να τα θυμηθούμε μαζί. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που τιμήθηκε και πρόσφατα, ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1877. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Μάρκος Ρενιέρης και ήταν μια πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας η δημιουργία και η ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 1877, 10 Ιουνίου. Το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, που αργότερα ονομάστηκε σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, ιδρύθηκε αρκετά χρόνια αργότερα μετά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το 1915, σαν σήμερα. Και αυτό σημαντικό. 1942 στην Τσεχία, οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε. Εκδικούνται για την δολοφονία ενός αρχιναζί. 1944, σαν σήμερα, και αυτό νομίζω ότι έχει χαρακτηριστεί μνήμη των Ελλήνων και οι διεκδικήσεις δεν έχουν σταματήσει εκεί. Τι θέλω να πω και θα εξηγήσω. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 10 του Ιουνίου του 1944, 218 κάτοικοι του Διστόμου σκοτώθηκαν από τους Ναζί κατακτητές, οι οποίοι κατέκαψαν όλο το Δίστομο. Είναι περιπτώσεις όπως αυτών των Καλαβρίτων, με τις διεκδικήσεις να συνεχίζονται και από εκεί για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Να δούμε. 1956, κατασκευή τελεφερίκ και αναψυκτηρίου στο Λυκαβιτό με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή για την τουριστική του αξιοποίηση. 1967, έληξε ο πόλεμος των 6 ημερών, οι Ισραηλινοί ήταν νικητές επί των Αράβων, κατέκτησαν τότε το 1967 τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτό έγινε το 1967, ήταν ο πόλεμος των 6 ημερών, ξαναλέω, ήταν οι Ισραηλινοί, απέναντι τους είχαν τους Άραβες και σας είπα ποιες περιοχές κατέκτησαν οι Ισραηλινοί. Γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέμε γιατί η ιστορία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε, όχι να εξηγήσουμε, γιατί οι πολεμικές συνάξεις δεν έχουν λογική εξήγηση, να κατανοήσουμε τις κινήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται και σήμερα με την συνέχιση ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε κλιμάκωση, για να έρθω λίγο στα σημερινά. Έχουμε κλιμάκωση λοιπόν στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από το πρωί σήμερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ανταποδίδοντας, όπως αναφέρει, πλήγματα των ΗΠΑ για την κατάρριψη ελικοπτέρου. Αυτά όσον αφορά τη Μέση Ανατολή και έχουμε κλιμάκωση και εκεί. Σας είπα τι έγινε πριν από πολλά χρόνια, εκεί στον πόλεμο των 6 ημερών. Εδώ έχουν περάσει 100 μέρες και πλέον. Τι άλλο έχουμε στην ατζέντα της ημέρας σήμερα? Από το εξωτερικό θα σας πω επίσης ότι οι σκηνές αυτές που είδαμε και οι εικόνες που έρχονται από το Belfast είναι το κάτι άλλο. Μετά από την επίθεση με μαχαίρι σε έναν άνδρα εκεί στην περιοχή από έναν μετανάστη, είχαμε την επανάληψη με βανδαλισμούς, με οχήματα στις φλόγες, με αποκλεισμένους δρόμους. Θα θυμίσω σε όλους πιθανότητα να μην το έχετε ακούσει, αλλά νομίζω ότι είναι από τα βασικά ζητήματα. Είχαμε μετά από επίθεση που έγινε από ένα Σουδανό σε έναν άνδρα στην Βόρεια Ιρλανδία με μαχαίρι, προσπάθησε εκεί να τον αποκεφαλίσει, λένε οι πληροφορίες. Είχαμε άνδρες ντυμένους στα μαύρα, με μάσκες στα πρόσωπα, βγήκαν στους δρόμους και έβαλαν φωτιές σε οχήματα, σε λεωφορεία και μάλιστα επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών, διεκόπη η κυκλοφορία. Είχαμε συγκεντρώσει και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας.
ζήτησαν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση οι αρχές. Και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά την εκκίνηση αυτής της σύραξης, ο δράστης, γιατί κυκλοφορούν και βίντεο της επίθεσης αυτής, φέρεται να είναι πάνω από έναν άντρα που αιμορραγεί και τον έχει χτυπήσει και προσπαθεί να του κόψει το λαιμό, αν είναι δυνατόν. Ευτυχώς είχαμε την παρέμβαση εκεί τριών ανδρών, ένας εκ των οποίων μάλιστα με ρόπαλο τον χτύπησε προκειμένου να τον εξωτερώσει και να μην συνεχίσει αυτό που είχε ξεκινήσει. Ήταν ο δράστης ένας 30χρονος Σουδανός, πιθανότατα λέγανε και Σομαλός, μπας περιπτώσει, γύρω, ο οποίος συνελήφθη όπως καταλαβαίνετε και ακολούθησαν αυτές τις διαδηλώσεις σε διάφορα σημεία του Belfast. Αυτό όσον αφορά από τα εξωτερικά ζητήματα. Τώρα, στα δικά μας εδώ, στο αστυνομικό δελτίο, νομίζω ότι αυτό το οποίο είχαμε από χθες το μεσημέρι που έγινε γνωστό είναι αυτή η διπλή δολοφονία στο Άγιο. Από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω πριν από λίγο νωρίτερα ίσως, ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της μέσα στο σπίτι τους συνελήφθη αρχικά για όπλο κατοχή και ερευνάται βέβαια η υπόθεση της διπλής δολοφονίας και το κατά πόσον είχε αυτός εμπλοκή, γιατί θεωρείται ως πιθανός ύποπτος βάσει των πρώτων στοιχείων που υπάρχουν. Σήμερα επίσης στο Άγιο έχουμε την δίκη του James De La Manga, του ανθρώπου που πριν από αρκετά χρόνια δολοφόνησε έναν ομογενή στην Αυστραλία. Το θυμάστε αυτό. Μαζί του και η σύντροφός του και ο πατέρας του. Πιθανότητα να έχουμε πάλι αναβολή για αυτή την εκδικασία. Θα το δούμε. Επίσης, διαβάζω αυτή την ώρα για όσους είστε σε κινήσει και είστε στο δρόμο στην περιμετρική. Είχαμε λίγο νωρίτερα φωτιά που εκδηλώθηκε σε ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας που ήταν εν κινήσει, ήταν στο ύψος της Εγλυκάδας, μετέφερε έναν ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα. Δεν είχαμε ευτυχώς προβλήματα ή επικινδυνότητα για τον ασθενή που μετέφερε. Βγήκε γρήγορα από το όχημα, τον βγάλανε από το όχημα που είχε πάρει φωτιά, κανείς δεν κινδύνευσε. Πάντως, πολλοί από εσάς πριν από λίγη ώρα θα είχατε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα στην κίνηση, γιατί δημιουργήθηκαν, όπως καταλαβαίνετε, με το κλείσιμο του δρόμου ουρές οχημάτων. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, η φωτιά εκδηλώθηκε στο ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας που μετέφερε ασθενή, κανείς όμως δεν έπαθε τίποτε. Αυτό είναι σημαντικό και το κρατάμε. Λοιπόν, στο αστυνομικό, θα το αφήσω λίγο το αστυνομικό, θα σας πω αργότερα τα υπόλοιπα. Είχαμε το μεγάλο θέμα με το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Τι να πεις τώρα και εκεί, εντάξει. Καθημερινά και κάτι καινούριο. Έβγαζαν, λέει, άδειες δόμησης παράτυπα ή κατά προτεραιότητα, τακτοποιούσαν αυθαίρετα στην Κηφισιά και την Αθήνα. Έριχναν, κατέβαζαν τα πρόστιμα, δεν ξέρω, μπορούσαν να τα σβήσουν, εν πάση περιπτώσει. Για γαλάζιες ακρίδες πάντως γίνεται λόγος, έναντι αμοιβής όλα αυτά, με πολλές προεκτάσεις, από την Εκάλη μέχρι και τη Μύκονο. Να πούμε ότι μας προξένησε έκπληξη, ψέματα θα πούμε και δεν θέλω να σας λέω ψέματα. Και στην πολιτική ατζέντα έχουμε διάφορες αναφορές, κινήσεις, προετοιμασίες αν θέλετε. Θα τα αφήσω λίγο πιο πίσω για να σας πω ότι είχαμε και τις απίστευτες εικόνες εκεί στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω δηλαδή, πιάστηκαν στα χέρια στην κυριολεξία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν μια μεγάλη αρένα. Λοιπόν, θα βάλω μια τελεία εδώ και να σας πω ότι στο υπόλοιπο στην ατζέντα της εκπομπής σήμερα έχω θέσει ένα θέμα αρκετά υψηλά, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και το προηγούμενο διάστημα, αλλά έχουμε πλέον και κάποια αποτελέσματα των ελέγχων. Μιλώ για τους πολλούς θανάτους που είχαμε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας το τελευταίο διάστημα, 8, 7, 9 συνολικά σας λέω τώρα, μέσα σε ένα διάστημα που δεν δικαιολογείται. Και επειδή υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με το τι μπαίνει, το τι βγαίνει και πώς και το γιατί, θα έχουμε μια κουβέντα λίγο αργότερα για το ζήτημα αυτό με τους ανθρώπους της εξωτερικής φρουράς, τους εκπροσώπους τους. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την δυνατότητα σήμερα να συνομιλήσουμε και με τους ανθρώπους του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας που είχε παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα και σήμερα απέχουν από τα καθήκοντά τους. Δεν έχουμε δίκες σήμερα στην Πάτρα σε μια εποχή που συνδέεται με την κατάσταση στις φυλακές, επαναλαμβάνω. Σήμερα έχουμε όμως και αποχή και από τους δικαστικούς υπαλλήλους για τα δικά τους βασικά αιτήματα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Να προχωρήσουμε με μουσικό θέμα, να μην σας τα λέω όλα μαζί και σας κουράζω. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε λοιπόν για την πρώτη μας ανάγνωση όπως κάνουμε πάντα σήμερα, 10 του μήνα, 10 του Ιουνίου, και ξεκινώ με τα πρωτοσέλιδα περιφερειακά και τοπικά μέσα, έντυπα και όχι μόνο. Η πρωινή γνώμη λοιπόν, στην πρώτη της σελίδα το διπλό φωνικό όπως αναφέρει στην Αιγιάλια, νέο θρίλερ με εκτέλεση μάνας και γιου στο Λόγκο. Οι αρχές εξετάζουν ως βασικό ύποπτο τον Ιταλό σύντροφο της 54χρονης που έπεσε σε αντιφάσεις ενώ βρέθηκε αίμα στην μπλούζα του. Σας είπα και λίγο νωρίτερα ότι ο συγκεκριμένος σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη για παράνομη πλοκατοχή αρχικά. Και βλέπουμε. Στην ίδια εφημερίδα την πρωινή γνώμη, γιατί απεργούμε, οι δικαστικοί υπάλληλοι της Πάτρας διεκδικούν προσλήψεις και υποδομές. Ηλεκτρονικό bypass για διπλώματα και πινακίδες, οι 6 μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Μεταφορών για τη διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση της διαφθοράς. Εμπρισμός με άρωμα νύχτας, γράφει η πρωινή γνώμη, γιατί οι αρχές συνδέουν το περιστατικό με τους πυροσβολισμούς στο Σούλι. Δύο κουκουλοφόροι έκαψαν γιο ταχύ και δίκυκλο. Αυτοί οι εμπρισμοί έγιναν προχθές το βράδυ στην περιοχή του Ρίου. Δύο αυτοκίνητα τελήθηκαν στις φλόγες και αποδίδονται προφανώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν οι αρχές στα χέρια τους σε εμπρισμό που έχουν άρωμα νύχτας. Στην διεφημερίδα, στην πρωινή γνώμη, αγωνία για 158 οικογένειες, συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ζητώντας διάλογο με την διοίκηση. Μετακινούνται παραγωγικές μονάδες, πάνω από 3,5 στρέμματα οργανωμένης υποδοχής βιομηχανίας και κέντρων logistics στη Δυτική Ελλάδα σε βάθος εξαετίας, στο υπό αναθεώρηση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ για το συγκεκριμένο χωροταξικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα και οι περιφέρειες ζητά να γίνουν κάποιες διορθώσεις, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα το δούμε σιγά και σταδιακά και το επόμενο διάστημα αυτό το θέμα. Στην πρώτη σελίδα από την πρωινή γνώμη διαβάζω επίσης το chat GPT, τέλος πάντων, απάντησε για τις εκλογές το 2027, το σχολείο Μητσοτάκη σε εκδήλωση για τα 6 χρόνια του GovTV. Βέβαια, ξέρετε όμως, εδώ θα σας πω κάτι που μου το είπαν αυτοί που ξέρουν. Εγώ ρωτώντας πάω στην πόλη, μου είπαν ότι το AI, το chat GPT τέλος πάντων, δεν έχει όλα τα δεδομένα μέσα, δεν έχει φορτωμένα όλα τα δεδομένα, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να σου πει ότι αν αλλάξει κάτι και έχουμε προώρες εκλογές, ότι θα γίνουν πότε, καταλάβατε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το ρωτήσεις πότε θα γίνουν, θα σου πει ότι έχει προγραμματιστεί, ότι προβλέπεται, για να είμαι ακριβής. Πελοπόννησος, το σημερινό της Φύλο, άγριο έγκλημα στην Αιγιάλια, θρίλερ στο Λόγκο με τη δολοφονία 26χρονου και της μητέρας του, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης. Στην ίδια εφημερίδα, η Ιρανικό ντρόν κατέριψε αμερικανικό ελικόπτερο στα στενά του Ορμούζ, κίνδυνος νέας ανάφλεξης. Η Ουάσιγκτον οφείλει να απαντήσει στην ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σας είπα ότι εκεί, όσον αφορά τις δηλώσεις τουλάχιστον, γιατί δεν μιλάω για τις πράξεις, τις δηλώσεις τύπου είμαστε υπό διαπραγματεύσεις, τελειώνει ο πόλεμος, 5-10 εκατό μέρες, δεν ξέρω πόσες, δεν το δένουμε κόμπο εδώ, γιατί έχει αποδειχθεί εκ των πραγμάτων δηλαδή ότι αυτό δεν ισχύει πάντα. Οπότε διατηρούμε μία επιφύλαξη. Πάντως αυτή η κίνηση δίνει πραγματικά την ετοιμότητα και την πιθανότητα μιας νέας ανάφλεξης εκεί. Επιστρέφω στην Πελοπόννησο στο πρωτοσελίδο της. Μεγάλη ζήτηση για το ξενόγλωσσο πρόγραμμα, μάχη για 50 θέσεις στο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Μία ειδική εταιρεία, γράφει η εφημερίδα, ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών να δεσμεύσει για τα επόμενα 10 χρόνια και τις 50 θέσεις του αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος που αρχίζει τον επόμενο Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Αυτές είναι κινήσεις εξωστρέφειας, αν μου επιτρέπετε, των δημοσίων πανεπιστημίων, και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει λίγο την προσοχή του περισσότερο και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να τα ενισχύσει αυτά του τύπου τα προγράμματα. Εξωστρέφεια. Δεν θέλουμε, αντί να στέλνουμε προς τα έξω σπουδαστές και φοιτητές, ας φέρνουμε και μερικούς. Λοιπόν, επιστρέφω. Πελοπόννησος, είμαι εδώ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος. Τέλος της φήμης για τις παραλίες. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας διαβεβαίωσε για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων. Για τη Δυτική Αχαία μιλάμε πάντα. Επίσης, στην ίδια εφημερίδα, Άννα Παπαζαφύρη, γυναίκες της Υπαίθρου, τολμήστε. Έσπασε τα στερεότυπα ως πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Αχαίας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, θα έχει μια κουβέντα μαζί της. Θα το τολμήσουμε τις επόμενες ημέρες.
Κώστας Δαφαλιάς. Βυθίστηκε ο Τζίρος στα Καλάβρητα. Ο πρόεδρος εκεί των ξενοδόχων απευθύνει την κραυγή του, μάλλον, να ακουστεί, την κραυγή αγωνίας για το σταμάτημα του οδοντοτού. Και εμείς εδώ τα ίδια λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά από την άλλη πλευρά προφανώς δεν σφυρίζει το τρένο. Κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα, να λέμε τώρα τα πράγματα όπως είναι. Στον Πατραϊκό υπάρχουν καρχαρίες, θέμα συζήτησης, οι συχνές εμφανίσεις καρχαριοειδών σε Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο. Δεν έχω δει κάτι, έχω δει άλλου τύπου καρχαρίες. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή εφημερίδα, στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων, στο πρωτοσέλιδο της σήμερα. Οικονομία δύο ταχυτήτων. Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κ. Βέτας, μιλά στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων για το επιχειρηματικό κλίμα και την πίστη στα νοικοκυριά. Και την πίεση, με συγχωρείτε, στα νοικοκυριά. Προφανώς για πίεση θα μιλούσα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας με το οποίο καταπιάνεται. Υπάρχει μια διπλή εικόνα, αναφέρει στην διεφημερίδα, στην οικονομία, μια αισιοδοξία στις επιχειρήσεις, αλλά η πίεση παραμένει στα νοικοκυριά. Επίσης, στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ναι, καλό είναι και αυτό. Έτοιμα παράτασης για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Η Πομιδά το ζητά να υπάρξει αυτή η παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εγώ θα ξαναπώ πάλι εδώ αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι, μεν είναι προσωπική ευθύνη του καθενός να φροντίζει ώστε το ακίνητό του να είναι καθαρό, να έχει γίνει αποψήλωση, να μην, εν πάση περιπτώσει, είναι εστία εκδήλωσης πυρκαγιάς ή επέκταση αυτής. Κατανοητό, κατανοητό. Δεν πρέπει όμως να γίνει το ίδιο, βρε παιδιά, και με τα παρανή του δρόμου σε αυτόν που έχει την ευθύνη, είτε είναι εθνική οδός, είτε είναι επαρχιακή, δεν ξέρω και εγώ τι, ή εν πάση περιπτώσει στους κοινόχους, στους χώρους γενικότερα, σε πλατείες που δεν είναι πλατείες, σε χώρους του δημοσίου. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να έχουν καθαριστεί? Δεν έχω δει όλα να είναι τακτοποιημένα. Οπότε λοιπόν, αντί να πιέζουμε κατά αυτόν τον τρόπο τους ιδιοκτήτες με αυτόν τον τρόπο, ας κάνουμε και εμείς αυτό που πρέπει. Ξέρετε, για παραδειγματισμό τουλάχιστον, θα το κάνα και οι περισσότεροι. Πάντως, ζητείτε αυτή η παράταση από την Πομιδά. Από το Σύμβουλο των Επιχειρήσεων θα ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου σήμερα στις εφημερίδες με τη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Υπονέο ασαφές χωροταξικό τουρισμός, πλαίσιο με γκρίζες ζώνες. Θετική η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το νέο χωροταξικό, αλλά ζητά διορθώσεις στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μεγάλο θέμα και αυτό. Στο Δήμο Αγρινίου τρέχουν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς, επιπλέον δύο νέα βρεφικά τμήματα. Αυξημένες οι ανάγκες των οικογενειών που καλύπτονται από το Δήμο Αγρινίου με το νέο τμήμα, με τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο. Στην ίδια εφημερίδα τη συνείδηση διαβάζω: στο Θέρμο σε εξέλιξη τα έργα στους δρόμους Τριανταφυλλέη Καμπέλια και Αμπέλια Άγιος Θεόδωρος. Ήταν ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο Δήμο Μεσολογγίου σε τροχιά αναβάθμιση στο στάδιο Νεοχωρίου Μαγούλας. Έτσι να λέμε, καλά, να φτιάχνουμε σχολεία, να φτιάχνουμε γήπεδα. Και σύντομα ανάβουν νέα φανάρια στο Αγρίνιο. Εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν στην περιμετρική οδό έξω από το 7ο Γυμνάσιο, σήμερα σύντομα θα ενεργοποιούνται και άλλα φανάρια στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Μακρύ, κεντρική οδός. Και κατευθείαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο το χωροταξικό των ΑΠΕ. Μάλιστα. Αυτά και από τη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Κλείνω τις εφημερίδες μου, αλλάζω σελίδα και επιστρέφω σε λίγο για να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας που σας είπα νωρίτερα.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη με τα θέματα μας, πριν ανοίξουμε την κουβέντα μας για αυτό που σας είπα ξεκινώντας. Θέλω πριν από αυτό, επειδή είναι μια μεγάλη συζήτηση και ιδιαίτερα σοβαρή η συνταγματική αναθεώρηση, έχουμε σχετική πρόταση που κατατέθηκε από τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα λοιπόν με το τι προβλέπεται, ο πρόεδρος ο κ. Κακλαμάνης στην Ολομέλεια θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται για την αναθεώρηση του συντάγματος, στην οποία θα είναι 42 τα μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο. Εκεί θα οριστεί σε αυτή τη συνεδρίαση λοιπόν και η προθεσμία των 2 μηνών, ώστε να υποβληθεί η έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Και με την υποβολή της έκθεσης θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η πρώτη ψηφοφορία επί των προσαναθεώρηση διατάξεων. Και μέσα σε ένα μήνα μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία, προκειμένου να καθοριστούν οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν. Στην επόμενη Βουλή θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και τελευταία ψηφοφορία για όσα άρθρα έχουν αναθεωρηθεί και έχουν πάρει 180 ψήφους. Θα περάσουν με απλή πλειοψηφία. Όσα άρθρα είχαν λάβει απλή πλειοψηφία για να περάσουν, θα πρέπει να συγκεντρώσουν, όπως σας είπα, τους 180 βουλευτές. Στην πρόταση πάντως που έχει υποβληθεί από την Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, προβλέπεται μεταξύ άλλων, θα σας πω 2-3 άρθρα και θέματα, η αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών, είναι το πολύ συζητημένο και πολύ βασανισμένο άρθρο 86, η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι το άρθρο 16. Καταλαβαίνετε τι εννοεί αυτό, έτσι, να σας το εξηγήσω, είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η καθιέρωση 6 ετούς θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στα 6 χρόνια και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι μερικά από αυτά τα οποία θα έχουν ενταχθεί μεταξύ άλλων στην πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση. Σημαντικά όλα ένα προς ένα από αυτά. Και όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που σας είπα και φτάσουμε στην τρίτη και καταληκτική ημερομηνία για την ψήφιση της Βουλής, γιατί είναι μια διαδικασία που θα πάρει 2 και 3 μήνες. Με πρώτη ψηφορία, δεύτερη και καταληκτική την τρίτη. Λοιπόν, θα το δούμε καιρό αυτό, όπως σας είπα, και κάποια από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή την αναθεώρηση θα τα αναλύσουμε περαιτέρω με ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα. Επιστρέφω πάλι στα αστυνομικά μας, γιατί με αυτά ξεκινήσαμε σήμερα. Θα καλημερίσω τον συνάδελφό μας, τον Μιχάλη τον Βασιλάκη, να μας δώσει αν υπάρχουν κάποια περισσότερα στοιχεία. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου. Είμαστε εδώ και περιμένουμε την έλευση, την προγραμματισμένη τουλάχιστον, του 55χρονου κατηγορούμενη από τον Ιντερπολ. Θυμίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός ακριβώς κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 έναν ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε τη σύλληψη για 27 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και προγραμματισμένη κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων. Οι ενδείξεις που υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι πιθανότατα θα συνεχιστεί σήμερα στο αυτόφορο η εκδίκαση της υπόθεσής του, που αφορά πλημεληματικές όμως πράξεις, δηλαδή την πλαστοπροσωπία, την κατοχή ενός τόξου τύπου βαλίστρας στο σπίτι του όταν οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα μετά τη σύλληψή του, και μαζί του θα είναι και ο πατέρας του αλλά και η 46χρονη σύντροφός του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μελικιματικές επίσης κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία.
0: Άρα δεν θα πάμε για αναβολή προφανώς, εφόσον παρά τις κινητοποιήσεις θα εκδικαστεί, πιστεύεις, θα συνεχίσει η ανάπτυξη.
1: Αυτές τις ενδείξεις έχω και αυτή την πληροφόρηση έχω ερχόμενος εδώ και συζητώντας λίγο με τους παράγοντες της δίκης. Το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πιθανότερο ότι θα μεταφερθεί από ώρα σε ώρα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο για να γίνει προγραμματισμένη δίκη. Να θυμίσουμε όμως.
0: Ναι, Μιχάλη, λέγω ότι γενικά υπάρχει μια πολύ κινητικότητα εκεί στο Αίγιο αυτές τις τελευταίες ημέρες και στο αστυνομικό.
1: Ναι, έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για αστυνομικές ειδήσεις.
0: Δυστυχώς. Σήμερα εκεί έχουμε και την υπόθεση αυτή που ερευνάται ακόμη για το διπλό έγκλημα εκεί στο Λόγκο της μητέρας και του γιου. Και από ό,τι μάθαμε σήμερα, ο σύντροφος της μητέρας συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή αρχικά. Το λέω αρχικά γιατί είναι σε εξέλιξη υπόλοιπη έρευνα και θεωρείται ως ο πιο πιθανός ύποπτος για την διπλή δολοφονία.
1: Ναι, νομίζω ότι και εγώ, επειδή κλήθηκα χθες να διαχειριστώ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, από την πρώτη στιγμή ήταν ο βασικός ύποπτος ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τις αστυνομικές αρχές. Το γεγονός ότι είχε υποπέσει σε αντιφάσεις ως προς τον χρόνο που δηλώθηκε από αυτόν ο θάνατος των δύο ατόμων, αλλά και έναντι του χρόνου, τον οποίο ο ίδιος είπε ότι είχε ξυπνήσει, είχε ξεκινήσει την ημέρα του, τους οδήγησε μαζί με κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η ασφάλεια Αιγίου, στο συμπέρασμα ότι είναι ο βασικός ύποπτος. Τώρα ουσιαστικά αυτό το οποίο καλούνται οι αρχές είναι να διευρύνουν την έρευνά τους και να τη στοιχειοθετήσουν.
0: Να στοιχειοθετήσουν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους για την εμπλοκή του συγκεκριμένου ατόμου στο διπλό φωνικό.
1: Βέβαια. Ακριβώς.
0: Και πιθανότατα στην εξέλιξη της έρευνας και της επιπλέον ανάκρισης ξανά και ξανά, πιθανόν να εκμεύσουν από τον ίδιο κάποια στοιχεία που θα τους οδηγήσουν που πρέπει.
1: Αυτό ήταν ο στόχος από την πρώτη στιγμή, αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που είχαμε και μεταδώσαμε και στο ρεπορτάζ τηλεοπτικά ο Γιώργος Βεραγκεραφέντης αλλά και εμείς από εδώ είχαμε επιβεβαιώσει, ήταν η κατάσταση του 65χρονου, όταν δηλαδή ήρθε αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, μύριζε πολύ έντονα αλκοόλ. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα, ούτε να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε κατάθεση όταν κάποιος δεν βρίσκεται σε νυφάλια κατάσταση.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε αποδεσμεύουμε για τη συνέχεια. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Δύσκολη ημέρα σήμερα στο αστυνομικό δελτίο εκεί στην περιοχή του Αιγαίου. Όπως ακούσατε κι εσείς, έχουμε δύο υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη σήμερα στα δικαστήρια του Αιγαίου. Το έγκλημα αυτό, το διπλό έγκλημα στον Λόγκο με την μητέρα και το γιο της, την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ακούσατε ποια είναι η εξέλιξη αυτής. Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι συνήθως η αστυνομία εστιάζει στα πρόσωπα που βρίσκονται που ήταν τελευταία φορά μαζί με τα θύματα. Πάντα συμβαίνει αυτό, είναι μια βασική τακτική και ένας όρος που λειτουργεί από τις αστυνομικές αρχές. Από εκεί και μετά, όπως σας είπα, συλλέγουν τα στοιχεία, τα στοιχειοθετούν, τα επιβεβαιώνουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση που θα κάνουν. Πάντως, προς το παρόν, να επαναλαμβάνω ότι έχει συλληφθεί για παράνομη απλοκατοχή ο σύντροφος της 54χρονης γυναίκας. Και απ' την άλλη, αναμένεται σήμερα εκεί στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου το θέμα με τον Νταλαμάγκα, τον άνθρωπο που πριν από χρόνια σκότωσε έναν ομοεθνή στην Αυστραλία. Μαζί του σήμερα θα περάσουν το κατόφλι του μεγάλου και η σύντροφός του και ο πατέρας του. Θα το δούμε και αυτό το θέμα πώς θα εξελιχθεί. Έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Η διαδικασία τώρα που εξετάζεται, να σας πω, είναι ότι εάν θα εκδοθεί ο συγκεκριμένος στις Αυστραλιανές αρχές. Εκεί υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα στα οποία δεν θα εισέλθω, δεν υπάρχει λόγος. Είναι πλέον στα χέρια των αρχών και συνεχίζουν. Εμείς πάλι με λίγο αστυνομικό θα ασχοληθούμε και στην συνέχεια. Όπως σας έχω πει από την πρώτη στιγμή με το ζήτημα αυτό που είχε ανακύψει σχετικά με τους θανάτους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Και εδώ οφείλω να πω, γιατί το θυμάμαι πολύ καλά, νομίζω ότι θυμάστε κι εσείς, ότι το θέμα αυτό ήρθε στην επιφάνεια δημοσιογραφικά και πάλι, και θυμάμαι πολύ καλά ότι το θέμα το είχε αναπτύξει τότε ο συνάδελφός μας εδώ, ο Νίκος Αγιαπρακάς. Είχαμε λύσει μαζί τότε στον αέρα, είχαμε συνομιλήσει για το θέμα αυτό, πριν ακόμη γίνουν τόσοι πολλοί θάνατοι. Ήμασταν στους 5, θυμάμαι 5 με 6 τότε με τον Νίκο που μιλούσαμε. Το είχε εντοπίσει ως θέμα, το είχε ερευνήσει και είχε εντοπίσει και τις καταγγελίες που είχαν γίνει από συγγενή θανόντος κρατουμένου. Έχουμε τώρα ξεπεράσει βέβαια τον αριθμό, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι γενικότερα το πώς λειτουργούν και ποια είναι η κατάσταση που θα πρέπει να διέπει σήμερα τα σοφρονιστικά καταστήματα. Γιατί αυτό που λέω πάντα όταν συνομιλώ με ανθρώπους που έχουν σχέση με τις φυλακές, τα σοφρονιστικά καταστήματα, εκεί οι άνθρωποι μπαίνουν για να σοφρονιστούν. Υποτίθεται. Δεν μπαίνουν για να χάσουν τη ζωή τους, ούτε για να στηβάζονται ένας πάνω στον άλλον. Και θα θυμίσω ότι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, όπως μας έχουν πει και οι άνθρωποι από εκεί, μιλάμε για μια φυλακή που μπορεί να καλύψει 350 κρατουμένους και έχει στηβαγμένους 700. Ανάκατα. Θα το πω όπως το καταλαβαίνω. Ψυχασθενείς, ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα, όλοι μαζί. Ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με αυτόν τον τρόπο όμως και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Έχουν ανακύψει πολλά ζητήματα σχετικά με τα σοφρονιστικά καταστήματα κάθε λίγο και λιγάκι. Εγώ είδα λοιπόν προχθές μία είδηση που έρχεται από άλλο κατάστημα, άλλες φυλακές, αλλά μου έκανε εντύπωση και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Αφορά μία κατάρριψη drone από τα στελέχη της εξωτερικής φρουράς των Χανίων αυτή τη φορά, το οποίο προφανώς καταλαβαίνετε είχε σκοπό να μεταφέρει μέσα στις φυλακές προφανώς κάτι παράνομο. Έχω λοιπόν ζητήσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή του να είναι μαζί μας για να μιλήσουμε μαζί του για θέματα τέτοιου τύπου, τον Γενικό Γραμματέα, τον εκ νέου, για να είμαι ακριβής, Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, τον κύριο Γιώργο Μαλανδράκη, να τον καλημερίσω και μάλιστα να πω ότι έχει η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Αχαΐας την δυνατότητα και την ευκαιρία, κύριε Μαλανδράκη, να έχει δικό της άνθρωπο μέσα στην Ομοσπονδία από την Αχαΐα, να έχει Γενικό Γραμματέα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία μέσα στην Ομοσπονδία. Άρα σημαίνει ότι τα ζητήματα της Αχαΐας θα μεταφέρεται και μέσα στην Ομοσπονδία. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, πείτε μου.
2: Είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχουμε έναν διάλογο τόσο γόνιμο.
0: Ήθελα να ξεκινήσω την κουβέντα μας με αφορμή αυτή την κατάρριψη, αυτή την επιτυχία, θα το πω εγώ, των συναδέλφων σας εκεί στην εξωτερική φρουρά των καταστημάτων κράτησης στα Χανιά. Ήθελα να ρωτήσω, γίνονται και τέτοιου τύπου επιδιώξεις, δηλαδή να περάσουν με ντρόουν μέσα στις φυλακές, δεν ξέρω τι, παράνομο προφανώς θα ήταν, αλλιώς θα πέρανε για την πόρτα. Τι ακριβώς έγινε σε αυτή την περίπτωση και αν αυτό γίνεται συχνά?
2: Κοιτάξτε, το σύστημα αυτή τη στιγμή, το σοφρονιστικό, το ξέρουμε ότι πιέζεται πάρα πολύ με τον υπερπληθυσμό. Τα ναρκωτικά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στις φυλακές. Όταν πλέον αρχίσει και στενεύει ο κλειός, θα πρέπει οι κρατούμενοι να βρουν νέους τρόπους. Η τεχνολογία ξέρω ότι προχωράει. Τα ντρόουν είναι ένας καινούριος τρόπος για να γίνει εισαγωγή ναρκωτικών. Και για να σας πω, δεν είναι μόνο στα Χανιά αυτό που έγινε, έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Με προάλλες έχει γίνει στη Δράμα. Τα ντρόουν αυτή τη στιγμή προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να βάλουν ναρκωτικά. Εξωτερική φορά είναι εκεί. Χρειάζεται μέσα και όταν έχει αυτά τα μέσα που χρειάζεται, τότε θα είναι πολύ αποτελεσματική.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί προφανώς εφευρίσκουν και νέους τρόπους, χρησιμοποιούν και την τεχνολογία γενικώς προκειμένου να περάσουν ό,τι παράνομο μπορούν. Από ό,τι είδα πάντως στο συγκεκριμένο drone που το κατέριψαν, το εξουδετέρωσαν για να το πω κάπως έτσι, κατέριψαν γιατί με πάει λίγο στα πολεμικά. Το εξουδετέρωσαν λοιπόν οι συνάδελφοί σας. Διαβάζω ότι μέσα στις αποστολές που στέλνουν κάθε τόσο και σε αυτό το συγκεκριμένο υπήρχαν διάφορα πράγματα πέρα από τα ναρκωτικά που λέτε, τα κινητά τηλέφωνα, υπήρχαν λάμες, κόφτες, μαχαίρια, ένας εξοπλισμός που παραπέμπει σε εκστρατεία, να το πω.
2: Έτοιμη, ήταν μια επιχείρηση που η οποία ματαιώθηκε πλέον απόδρασης. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Όταν βρίσκουμε μέσα κόφτη σειρμάτων, σκηνή αναρρίχησης, σκηνιά τύπου Άλεν, λάμη σιδηροπρίων, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι και πέρα από αυτό, και να μην γινόταν να προσαναγιώνα απόπειρα απόδρασης, ήταν όπλα στα χέρια
0: του. Βέβαια, βέβαια.
2: Γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι για την εξωτερική φορά. Σας έχω και μιλήσαμε και χθες. Πριν βγούμε για σήμερα, σας είπα ότι είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει.
0: Εσείς είστε η εξωτερική φρουρά πάντως και οφείλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σας από άλλους κλάδους ουσιαστικά της φρούρησης που είναι στους εσωτερικές αναφορές, δηλαδή που έχουν την ευθύνη το τι περνά μέσα. Εσείς το σταματάτε, το εξωτερώνετε εξωτερικά, αλλά αν κάτι περάσει εντός, είναι άπτεται της αρμοδιότητας των άλλων συναδέλφων σας, των υπαλλήλων κράτησης, για να μπορέσουν να τα σταματήσουν ή να ελέγξουν, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε η εξωτερική φρουρά, είμαστε η ένοπλη και η ένστολη που ανήκαμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουμε μεταφερθεί πλέον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εμάς ο δικός μας ο ρόλος είναι η περιμετρική φύλαξη των φυλακών, οι περιψωμένες σκοπιές στα εξωτερικά θηρωρία, τα οποία εισέρχονται επισκέπτες ή κρατούμενοι από άδειες, και πάσης φύσεως μεταγωγές και φυλάξεις στα νοσοκομεία.
0: Α, κάνετε και τις μεταγωγές εσείς, επιβαρύνεστε και με αυτό.
2: Βέβαια.
0: Γιατί έχω ακούσει και από συναδέλφους σας κατά διαστήματα που αυτό που μου λένε και αυτό που βλέπω δηλαδή γενικότερα είναι ότι υπάρχει έλλειψη στο προσωπικό σας. Δηλαδή, εάν επομίζεστε και τις μεταφορές αυτές που μου είπατε, τι γίνεται με την εξωτερική φύλαξη που έχετε και το φόρτο εργασίας.
2: Αυτό ακριβώς είναι και που αρχίζουμε πλέον και στο Υπουργείο το βλέπουν πολύ διαφορετικά, ότι κάποια στιγμή είχαν σταματήσει να γίνονται προκηρύξεις για τις φυλακές. Το προσωπικό είχε φτάσει πλέον στα όρια του. Ο υπερπληθυσμός των κρατουμένων μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί λύσεις αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει επέκταση της 9Κ και της 6Κ, ήταν προκηρύξεις του ΑΝΑΣΕΠ.
0: Mm-hmm.
2: Το οποίο πήραμε πυλαχώντες. Γιατί πήραμε από αυτούς, από την πίστη του 23 και την πίστη του 2025. Επίσης,
0: θα καλύψουν τις ανάγκες σας όμως, τις αυξημένες ανάγκες, όταν μιλάμε και για υπερπληθωρισμό των καταστημάτων κράτησης. Εδώ, πούμε, στην Πάτρα, από τις 350 θέσεις που υποτίθεται ότι κάλυπται κρατουμένων, έχει 700 ανθρώπους μέσα.
2: Ακριβώς. Είναι αυτό ότι σιγά σιγά αρχίζει και το σύστημα και έχει φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Και αυτό δεν φταίει και το Υπουργείο μας. Είναι η αυστηροποίηση των ποινών, ο οποίο έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τέλος πάντων με κάποια νομοσχέδια. Δεν είμαστε έτοιμοι για να το αντιμετωπίσουμε αυτό και όλος αυτός ο φόρτος εργασίας πέφτει στο προσωπικό.
0: Ναι.
2: Το προσωπικό δεν μπορεί να λείψει από τη δουλειά του. Αναγκάζεται να δουλεύει υπεροριακά. Αλλά συνδιαβεώ ότι δεν κάνουμε εκτόσεις στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση και ας υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό, το οποίο το ζητάμε. Και το Υπουργείο ευτυχώς τώρα θα βγάλει και μια καινούργια προκήρυξη. Πλέον αρχίσαν εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια και γίνονται μεγάλες κινήσεις.
0: Ναι.
2: Και αν θέλετε μπορούμε να τις αναλύσουμε και λίγο αργότερα.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι είναι, θα ενισχυθούν και είναι καλό αυτό, είναι θετικό ως αποτέλεσμα το να ενισχυθούν και οι τομείς οι δικοί σας. Αλλά από την άλλη όμως, αν δεν γίνει και κάτι με τους χώρους φύλαξης, δηλαδή πού θα φυλάσσονται, πού θα κρατούνται όλοι αυτοί οι κρατούμενοι, και μάλιστα είπα ξεκινώντας ότι είναι και ανάκατα. Και το εκφράζω όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή, μου λέγουν ότι είναι άτομα με ψυχικές ασθένειες μαζί με όλους τους υπολείπους και πολλές φορές έχουμε σειράξεις μεταξύ τους. Και με τέσο υπερπληθυσμό εντός, πώς θα διαχειριστεί το ζήτημα του σοφρονισμού τους?
2: Να σας πω, επειδή δεν είμαστε εμείς υπάλληλοι μέσα στο καταστήματα, δεν είμαστε μέσα στη φυλακή για να μπορώ να σου πω ακριβώς πώς γίνεται ο διαχωρισμός τους. Αυτό που μπορώ να σας πούμε σίγουρα είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το φόρτος εργασίας στην εξωτερική φορά. Σίγουρα, αυτό που βλέπουμε και εμείς είναι ότι οι μεταγωγές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από πέρυσι και φέτος.
0: Ναι.
2: Και αυτό το φέρνει στατιστικά στοιχεία. Και μπορώ να σου το πω κιόλας, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για να φανταστείτε ότι πέρυσι, για ολόκληρο το 2025, είχαμε 404 έκτακτες μεταγωγές. Αυτή τη στιγμή, μέχρι το 8 έκτου, είχαμε 269. Πέρυσι,
0: μέχρι τώρα έχουμε 269
2: έκτακτες και 572 τακτικές.
0: Δηλαδή, εσείς ουσιαστικά στο τέλος δεν θα κάνετε κάτι άλλο, μόνο αυτό.
2: Αλλά φανταστείτε τι έχει γίνει τώρα. Γιατί προσπαθώ αυτή τη στιγμή να εξηγήσουμε και 5 πράγματα και στους ακροατές. Πέρυσι, το 2025, είχαμε 68 κλήσεις για το ΕΚΑΒ. Φέτος, μέχρι τις 8 έκτου, έχουμε 63.
0: Μάλιστα. Το πρώτο εξάμηνο μόνο έχετε 63.
2: Ναι. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αυτός ο διαχωρισμός που είπατε πριν είναι ότι η φυλακή του κατάστημα κράτησης της Πάτρας δέχεται κρατούμενους οι οποίοι είναι με ναρκωτικά, με υποθέσεις που έχουν ναρκωτικά. Υπάρχει μεθαδόνη η οποία δίνεται σε Κορυδαλό και Πάτρα και γι' αυτό και έρχονται δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα.
0: Ναι.
2: Οποίοι το καταλαβαίνετε ότι τους βλέπουμε
0: με εξαρτήσεις, καταλαβαίνω τι λέτε. Με εξαρτήσεις, ναι.
2: Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν συγκεντρώνεται πάρα πολύ σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Να ζητήσω κάτι, κύριε Μανδράκη, επειδή θα πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Μπορούμε να συνεχίσουμε και επειδή έχω κάποια ακόμα θέματα να σας ρωτήσω. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε λίγο, αν μου επιτρέπετε, για να μην σας διακόπτω συνεχώς. Έχετε αυτή τη δυνατότητα, καταρχάς, μπορούμε.
2: Δεν Ωραία.
0: Για να μην σας διακόπτω, δεν θέλω. Θα πάμε εμείς, αγαπητοί φίλοι, σε δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε γιατί μιλάμε όταν μιλάμε για σοφρονισμό. Να έχουμε την εικόνα για να μπορούμε να πούμε μετά. Όχι να λέμε ότι θέλουμε, αλλά αντάλλον. Επιστρέφω σε λίγο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κυρούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπερολικός ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε.

0: Καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα πάντα στην ενημέρωση, επιστρέψαμε εδώ στην Earth Patras. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Σας καλημερίζω εκ νέου, αγαπητοί φίλοι, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και σας θυμίζω εκ νέου ότι μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας στους 92,5 και 93,9 στη Δυτική Ελλάδα. Αλλά έχετε και την δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα του earthecho.gr και επιλέγοντας Earth Patras να μας εντοπίσετε οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Διαδικτυακά γίνεται αυτό. Η τεχνολογία μας βοηθά στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, για να συνδέσουμε τα προηγούμενα με τα τωρινά, λοιπόν, να σας θυμίσω ότι συνομιλούσαμε με τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρουρησής των Καταστημάτων της χώρας, βέβαια, τον κύριο Γιώργο Μαλανδράκη. Τον έχω και εκ νέου μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και την υπομονή σας, κύριε Μαλανδράκη.
1: Τι κατανοείς, εγώ η χαρά μου είναι να βρίσκομαι δίπλα σας.
0: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να αφήνουμε τα πράγματα στο έτσι κενά και να μην ολοκληρώνουμε, θέλω να συμπληρώσω μόνο ότι σήμερα για το θέμα αυτό του καταστήματος της Πάτρας και τους πολλούς θανάτους, θα το έχετε ήδη εις γνώση, έχουμε και την κινητοποίηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας, που αποφάσισε σήμερα τα μέλη του να απέχουν από το ακροατήρια και να κάνουν μια συγκέντρωση στην Πάτρα, στο δικαστικό μέγαρο, για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο σοφρονιστικό κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πατρών μετά από 9 ευνίδιους θανάτους κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες. Νομίζω ότι είναι μικρό το διάστημα. Θέλω λοιπόν, επειδή εσείς ξέρω ότι δεν είστε στην εξωτερική φρούρηση, αλλά έχετε μια εμπειρία από το τι συμβαίνει και τι γίνεται στα σοφρονιστικά καταστήματα, δεν είναι ευνίδιο και νομίζω ότι είναι και λίγο παράλογο 9 θανάτους μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών να έχουμε σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, το σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας δέχεται κρατουμένους, οι οποίοι είναι μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήση ναρκωτικών, κατά πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει αυτός ο υπερπληθυσμός, αρχίζει και το σύστημα ζορίζεται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς με κάθε σιγουριά, θα μπορώ να μιλήσω για τη δικιά μου τη μεριά, για τη μεριά της εξωτερικής φρουράς.
0: Ναι.
1: Είναι ότι όσες φορές έχουμε καλεστεί για επίγοντα περιστατικά, όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι μια κρίτη μεταγωγή, ήμασταν εκεί. Δεν υπήρχε μέρα ή στιγμή μέσα στο 24ωρο που δεν ήμασταν εκεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εκτόσεις στην ασφάλεια ή στη μεταγωγή ενός κρατουμένου και διακομιδή του στο νοσοκομείο.
0: Ναι, γιατί έχετε και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Έχετε αναλάβει και αυτό το
1: τομέα. Για να φανταστείτε, ναι. Υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση με τον, και έχουν βγει και εγκυκλίους,
0: mm-hmm.
1: με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχουν οι κρατούμενοι προτεραιότητα στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει
0: ποτέ. Το έχω δίκιο, αλλά έχετε δίκιο, έτσι ακριβώς.
1: Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο ΕΚΑΒ, το οποίο ποτέ δεν αρνήθηκε, ποτέ δεν καθυστέρησε μια μεταγωγή κρατουμένου, και ότι έχουμε μια συνεργασία η οποία είναι άμεση. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να μην καθυστερήσει ποτέ μια μεταγωγή να βγει στη πέραση.
0: Ναι, να φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε πάντως για την ιδιαιτερότητα κάποιων σοφρονιστικών καταστημάτων όπως αυτών της Πάτρας, που φιλοξενεί εξαρτημένα άτομα με τη χρήση υποκαταστάτων κλπ. Και αυτό που είπαμε ξεκινώντας, την επιτυχία των συναδέλφων σας στα Χανιά που εξουδετέρωσαν τον ντρόμ που μετέφερε ναρκωτικά και άλλου τύπου παράνομα αντικείμενα στο εσωτερικό των φυλακών. Και διάβαζα χθες την πρώτη αναφορά που έκαναν οι άνθρωποι της Επιτροπής και από τον Ιατρικό Σύλλογο, πήγαν εκεί και θα μιλήσω σε λίγο με ένα μέλος της Επιτροπής από τον Ιατρικό Σύλλογο γιατρό για να μας πει τι είδαν εκεί. Αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι κυκλοφορούσε εκτός των άλλων παρανόμων, κυκλοφορούσε και ένα κοκτέιλ ναρκωτικών. Μου είπατε πριν ότι εσείς ως εξωτερική φρουρά βάζετε φρένο. Από εκεί και μετά όμως τα πράγματα διαφέρουν λίγο από ό,τι φαίνεται. Και όταν μπει ένα τέτοιο ναρκωτικό, νοθευμένο θα το πω εγώ, για να δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω, και διακινείται μέσα στις φυλακές όταν είναι ο ένας πάνω στον άλλον στιβαγμένος με εξαρτημένους ανθρώπους, άρα νομίζω ότι εκεί κάπου βρίσκεται το πρόβλημα και έχουν ανακύψει αυτοί οι θάνατοι. Ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα πέρα από τις πύλες, μέσα από τις πύλες, αλλά έχετε μια εμπειρία όμως.
1: Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι το πώς μπαίνουν ή πώς μπορούν να περάσουν τα ναρκωτικά, οι κρατούμενοι συνήθως ψάχνουν να βρουν καινούριους τρόπους. Όταν πλέον αρχίζεις και σταματάς ό,τι μπορεί να περάσει από το δικό μας τομέα ευθύνης,
0: mm-hmm.
1: αρχίζουν πλέον και ψάχνουν νέους τρόπους. Και γι' αυτό σας είπα, θα δείτε τώρα τα drones. Μπορούμε αύριο να δούμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Συνήθως το έγκλημα, να ξέρετε ότι πάντα θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά και εμείς ακολουθούμε, γιατί κάθε μέρα σκέφτονται καινούργια πράγματα. Σφίγγει ο κλοιός, αυτό που σας είχα πει.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε με κάθε βεβαιότητα είναι ότι η εξωτερική φρουρά είναι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σταματήσουμε στον χώρο ευθύνης μας αυτά που, που προσπαθούν να περάσουν μέσα, είτε με επισκέπτες, είτε με τα drones, είτε με οτιδήποτε.
0: Το έχουμε δει και αυτό με τους επισκέπτες που προσπαθούν να περάσουν και εντοπίζονται και από τους συναδέλφους μέσα από τις πύλες πολλές φορές, αλλά όχι από ό,τι φαίνεται πάντα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το ότι εδώ το θέμα με τα σοφρονιστικά καταστήματα ανά την Ελλάδα έχει να κάνει κυρίως με τον υπερπληθυσμό και το μη διαχωρισμό συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι εξαρτημένοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που για αυτό το ερώτημα, το πιο σημαντικό που μου έχετε κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή όλο το πρόβλημα έγκυται σε αυτό. Είναι ο προπληθυσμός. Με το Υπουργείο, έχουμε με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Περί, έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις για να βρούμε λύσεις για αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα για μας. Αυτά που προταθήκανε και τα οποία έχουν περάσει είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση. Δηλαδή αυτό το βραχιολάκι που λέμε, πλέον επισταθεί να είναι πολύ πιο εύκολο. Είχαμε κάποια προβλήματα με το διαγωνισμό και νομίζω ότι πλέον έχουν τελειώσει όλα.
0: Πώς θα λειτουργεί αυτό το βραχιολάκι?
1: Αυτό είναι μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία θα έχει αναλάβει μερικούς κρατουμένους, οποίοι εντάξει δεν θα είναι κρατούμενοι ψηλού κινδύνου, το καταλαβαίνω και αυτό.
0: Άλλωστε νομίζω ότι οι σοβίτες, οι βαριές ποινές πάνε σε άλλες φυλακές, Μαλανδρίνο αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου άλλο δεν είμαι σίγουρη, αλλά από ό,τι ξέρω έχουμε αρκετούς εκεί.
1: Ακριβώς. Μετά είναι ότι τα συστήματα αντιδρόουν, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί σε αρκετά καταστήματα.
0: Η Πάτρα έχει.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Η Πάτρα έχει.
1: Αυτή τη στιγμή η Πάτρα δεν έχει, αλλά είναι στο άμεσο σχέδιο. Τα drones ήρθαν το τελευταίο χρόνο, είναι αυτό που επεκτάθηκε. Mm-hmm. Έχουν αυτή τη στιγμή 10 σοφρονιστικά καταστήματα, τα 28. Που επιτηρούμε, και αυτό συνεχίζεται. Το καλό που έχει η Πάτρα είναι ότι δεν είναι στον αστικό ιστό. Όταν δεν είναι στον αστικό ιστό, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αντιληπτό. Όταν είναι στον αστικό ιστό, καταλαβαίνετε ότι είναι ακαριαία τα πράγματα. Και το μεγαλύτερο, ένα πολύ σπουδαίο πράγμα που καταφέραμε με το Υπουργείο, είναι ότι να αλλάξουν τα X-ray. Δηλαδή, είδατε τώρα με τα drones ότι έχουμε πολλές καταρρύψεις. Είναι γιατί μας δώσανε τα μέσα. Τα X-ray τώρα θα τοποθετηθούν καινούρια.
0: Βέβαια. Χωρίς μέσα πώς θα το κάνετε, δηλαδή τι με σφεντόνα. Συγγνώμη κιόλας. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι αυτό εξυπακούεται. Όχι η αρμοδιότητα χωρίς τις υποδομές. Δεν γίνεται.
1: Φανταστείτε ότι τώρα αυτή τη στιγμή θα τοποθετηθούν σε όλα τα καταστήματα X-ray, τα οποία θα είναι τελευταίας γενιάς, τα οποία θα έχουν και αψίδα για τα οχήματα τα οποία περνάνε μέσα. Στην τροφοδοσία.
0: Είναι ένα τύπου, θα σκανάρουν δηλαδή, τύπου σκανάρισμα. Ακριβώς. Και θα μπορούν να εντοπίζουν οτιδήποτε έρθει από αέρος που δεν είναι νόμιμο ή οτιδήποτε πάει να περάσει από όχημα που επίσης δεν είναι.
1: Από οχήματα, οτιδήποτε εισέει στη φυλακή θα έχει ακόμα μεγαλύτερη, θα έχουν πολύ μεγαλύτερα μέσα, να σου το πω διαφορετικά.
0: Αυτό θα βοηθήσει και εσάς στην εξωτερική φρουρά και τους υπαλλήλους, τους σοφρονιστικούς, τους υπολείπους βέβαια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Με το που πήραμε τα αντιδρόν, εκπαιδευτήκαμε στο στρατό, για να φανταστείτε, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαμε κατευθείαν αποτελέσματα. Όταν στην εξωτερική φορά του μπορεί να δώσει τα μέσα και το επίπεδο επαγγελματισμού που έχουμε και τη επιχειρηματική αποτελεσματικότητα, φέρνει αποτελέσματα. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που είδαμε και αυτό πρέπει να το πούμε, είναι ότι τα τελευταία χρόνια και με τα μνημόνια και με τον κορονοϊό, οι φυλακές περάσανε σε μία δεύτερη. Μοίρα μπορώ να το πω. Και αυτό το πρόβλημα το είδαμε όλοι. Το είδα και στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Γίνανε αλλαγές. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Σε συνεργασία με την υπηρεσία.
0: Με την υπερπληθώρα των κρατουμένων, τι θα μπορούσε να γίνει όμως? Γιατί και εκεί εντοπίζεται ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Φτιάξουμε
0: και άλλες φυλακές, δηλαδή.
1: Αυτό
0: το θέμα είναι να μην φτιάχνουμε φυλακές, να φτιάχνουμε σχολεία.
1: Εγώ είμαι αυτού του δόγματος. Ναι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι χτίζονται αυτή τη στιγμή 7 με 8 φυλακές. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο σχεδιασμό, αν το ξέρετε.
0: Έχουν στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας καμία ή όχι?
1: Όχι. Αυτή μιλάμε για Πρέβεζα, μιλάμε για Κοζάνη. Mm-hmm. Υπάρχει το Κρήτη 2 που είναι στην Νεάπολη, που είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Mm-hmm.
1: Στο Βόλο, το οποίο θα γίνει το Θεσσαλία. Mm-hmm. Απλά Είναι, αυτή τη στιγμή τα άμεσα είναι το βραχιολάκι, το οποίο θα λύσει μεγάλο πρόβλημα. Και ένα σημαντικό που κάνανε είναι ότι πλέον οι Ευρωπαίοι κρατούμενοι θα απελαθούν και θα πάνε στις χώρες τους.
0: Α, θα έχουμε γρήγορες διαδικασίες απέλασης, γιατί έχουμε και εκεί ένα θέμα στις διαδικασίες που χρονοτριβούν.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι? Η απέλαση θα γίνει μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία γίνεται συμφωνία διακρατικά.
0: Ναι.
1: Αλλά για τις τρίτες χώρες.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Το ξέρετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει αυτό περί των απελάσεων των τρίτων χωρών, γιατί είναι και αρκετά μεγάλος ο πληθυσμός τους που φτάνει στην Ελλάδα και παράτυπα και σε παράτυπες αναφορές κλπ. Μάλιστα, θεωρώ ότι αυτά που μου είπατε, τα δύο βασικά ζητήματα για να βοηθηθεί το όλο σύστημα και το όλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον σοφρονισμό, επιμένω να το λέω, γιατί ναι, κρατούμενοι είναι, αλλά είναι και για να σοφρονιστούν. Εάν δεν καλύπτονται οι βασικές υποδομές ούτως ώστε να φτάσουμε στο σοφρονισμό τους, είναι δρόν αύριο να το κουβεντιάζουμε. Άρα θα κρατήσω αυτά που μου είπατε με το βραχιολάκι, με τις νέες φυλακές που μου είπατε και την εκπαίδευση με τις υποδομές για τα αντιντρόνς ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται σκανάρισμα πριν μπει μέσα, ναι, ναι, πριν μπει μέσα στις φυλακές.
1: Πείτε και μου. Θα δώσει και μεγάλη λύση αυτό, το ότι θα φύγουν κρατούμενοι που είναι σε ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτή ένα μεγάλο μέρος.
0: Και ένα άλλο, μια άλλη ομάδα κρατουμένων που δεν ξέρω αν το αναφέραμε πριν, είναι αυτοί που έχουν ψυχιατρικά ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, αυτό με τα ναρκωτικά
0: και είναι όλοι μαζί,
1: και τα ψυχιατρικά, αν το καταλάβετε, είναι κάτι το οποίο συνδέεται.
0: Ναι,
1: δυστυχώς,
0: ναι.
1: Δυστυχώς, αυτό είπατε πριν, μια ομαδοποίηση. Η φυλακή της Πάτρας έχει ομαδοποίηση. Αυτό είναι. Ότι εμείς έχουμε το 90% είναι τέτοιου είδους κρατουμένους. Ναι. Το οποίο μας δημιουργεί, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Φανταστείτε ότι σε ένα σπίτι, γιατί σαν άρρωστοι και εμείς τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, η πολιτεία τους δίκασε μία φορά. Εμείς δεν μπορούμε να τους αναδικάσουμε και δεύτερη. Εμείς πρέπει να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλουν κάποια. Χρειάζονται να πάνε μια μεταγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση να την αρνηθούμε ή να την καθυστερήσουμε ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η ποιοτική προσφορά μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον στους κρατουμένους.
0: Εσείς ως ναι, πείτε μου.
1: Γιατί, επειδή πολλές φορές μου κάνετε κάτι ερωτήματα που απασχολούν όλη την εξωτερική φορά και χαίρομαι γι' αυτό, θα ήθελα λίγο να σταθώ και λίγο για, για το τεφ της Πάτρας, δηλαδή για την εξωτερική φορά της Πάτρας.
0: Ναι, πείτε μας.
1: Να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ εκπτώσεις σε κανέναν για την ασφάλεια των κρατουμένων.
0: Δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθούμε μια μεταγωγή, να κάνουμε λιγότερα. Μπορεί να δεχόμαστε πίεση και αυτό το φωνάζουμε και ευτυχώς υπάρχει μια συνεργασία με το Υπουργείο για να μας φέρει κόσμο. Ήδη προγραμματίζουμε να γίνουν, ήταν να πάρουμε τα δικαστήρια το επόμενο έτος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνετε, ο κόσμος δεν φτάνει. Γι' αυτό και ζητήσαμε την παράταση των δικαστηρίων να τον έχουν η αστυνομία. Θα μας δείξει ένα πρόβλημα να μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε το προσωπικό που έχουμε μέχρι να γίνουν νέες προσλήψεις. Να πω για την συνεργασία που έχουμε και με τους φορείς και με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και με την αστυνομία. Προσπαθούμε κάθε μέρα να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματα αυτά των φυλακών. Και ευτυχώς έχουμε και έναν διοικητή ο οποίος είναι δίπλα μας. Και αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Σημαντικό η διοίκηση να συνεργάζεται. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι,
0: για να μπορεί να ενισχύει και να δίνει το χώρο στους υπολείπους εργαζόμενους να καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό η απόλυτη καλή συνεργασία της διοίκησης με τους εργαζομένους, όπου και αν είναι αυτό.
1: Δηλαδή, κάθε μέρα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που έχουμε με τα μέσα που έχουμε. Και αυτό πρέπει να τονίζουμε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι. Μπορεί από όλους τους κόσμους απ' έξω να μας βλέπει κάπως άλλο. Βλέπουμε μια στολή. Να ξέρετε ότι εμείς βλέπουμε και το πρόβλημα πολλές φορές ενός συνανθρώπου μας, γιατί αυτοί οι κρατούμενοι είναι άρρωστοι. Εκεί μέσα, όταν είναι μαζεμένοι, έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα του εγκλισμού και το πρόβλημα των ναρκωτικών και της
0: εξάρτησης. Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Μανδράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί θέτετε ζητήματα και τα φέρνετε μπροστά που δεν είναι γνωστά. Και εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι από τη γνώση παίρνουμε τη δύναμη και έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε και να αποφασίζουμε. Τα μέσα που χρειάζεστε θα πρέπει να ενισχύονται συχνά πυκνά και με βάση την τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όσον αφορά εσάς, τους συναδέλφους σας, τις εξωτερικής φρούρησης και τους υπαλλήλους των σοφρονιστικών καταστημάτων εντός των πυλών, γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, η ενίσχυση που περιμένετε όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντική. Τα μέσα που πρέπει να διαθέτετε, τις υποδομές δηλαδή, υλικοτεχνικές υποδομές, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολιτεία, το πώς θα διευθετήσει, να το πω, το θέμα του υπερπληθυσμού με τις νέες φυλακές, δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ορίσουν αυτοί και όχι εμείς. Και από την άλλη, βέβαια, η βοήθεια που πρέπει να δίνεται στις συγκεκριμένες ομάδες κρατουμένων, εξαρτημένων, ψυχιασθενών κλπ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και, αν θέλετε, και από εμάς τα συγχαρητήρια στους συναδέλφους σας που κατάφεραν για μία ακόμη φορά να εξουδετερώσουν εκείνο τον τρόμο που πήγαινε να μπει στις φυλακές στα Χανιά. Πολύ σημαντικό.
1: Σαν επιλόγω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με σεβασμό έχετε σκύψει το πρόβλημα αυτό και εγώ προσπαθώ πάντα να δίνω τις απαντήσεις σύμφωνα με τον, και με τον ομιλητή μου, τον συνομιλητή μου. Mm-hmm. Ο σεβασμός που έχετε δείξει στο πρόσωπό μου και στην εξωτερική φρουρά, εμένα δεν παίρνει απαρατήρητο. Και γι' αυτό και δέχτηκα να πω.
0: Δεν θα υπήρχε λόγος να λειτουργήσω διαφορετικά ούτως ή άλλως σε καμία περίπτωση, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να ρωτώ για να μαθαίνω. Από τη στιγμή που εξ αντικειμένου εσείς τα ξέρετε καλύτερα και τα ξέρετε βιωματικά πλέον, προφανώς και θα απευθυνόμουν σε ανθρώπους όπως εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Μαλανδράκη. Καλή σας ημέρα. Εύχομαι καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μαλανδράκης, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Φρουρών, των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης των Φυλακών όλης της Ελλάδας και μάλιστα από την περιοχή της Αχαΐας, που είναι σημαντικό αυτό γιατί έχουμε και εδώ στην περιοχή της φυλακής του Αγίου Στεφάνου. Κρατήστε αυτά που μας είπε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και εξουδετερώνουν οι φρουροί της εξωτερικής φρούρησης, μάλλον οι υπάλληλοι, τα drones ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο χρησιμοποιούν για να εισβάλλουν παράνομα πράγματα μέσα στις φυλακές. Με τελευταίο αυτό που σας είπα στα Χανιά, που αυτό το drone που εξουδετέρωσαν είχε τα πάντα μέσα. Είχε κόφτες, είχε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ετοιμαζόταν απόδραση, μας είπε ο κ. Μαλανδράκης. Σημειώστε το και αυτό. Και από την άλλη, ο υπερπληθυσμός και οι νέες φυλακές. Αυτό θέλουμε, να κάνουμε νέες φυλακές. Απ' τη μία κλείνουμε τα σχολεία γιατί δεν έχουμε μαθητές, και από την άλλη να φτιάχνουμε φυλακές. Το νομικό πλαίσιο είναι πιο αυστηρό. Από την άλλη, υπάρχουν ομάδες, πληθυσμιακές ομάδες κρατουμένων που χρήζουν μιας άλλης αντιμετώπισης, όπως οι ψυχιατρικά ασθενείς, όπως οι εξαρτώμενοι από ουσίες και γενικώς. Μεγάλο ζήτημα, πρέπει να σας πω, το θέμα των καταστημάτων φρούρησης στην Ελλάδα. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το δούμε και από όλες τις πλευρές. Σε λίγο επιστρέφω με την υγειονομική πλευρά της επιτροπής που πήγε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου μετά τον θάνατο των 9 κρατουμένων.

Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ακούσατε τι μας είπε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης και εδώ και για την ΑΧΕΕ, για τον εξωφρενιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου. Έχουμε ξανακουβεντιάσει για αυτό το θέμα και με τους εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας μετά την παρέμβαση και του εισαγγελέα. Μία επιτροπή λοιπόν και από γιατρούς πήγε στις φυλακές και έκανα τις διαπιστώσεις της. Επειδή εμείς δεν ήμασταν εκεί, προφανώς θα ζητούσα την βοήθειά τους για να μπορέσω να σας δώσω τη γνώση που είχαν και θα καλημερίσω μαζί σας τον Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον κύριο Γεωργακόπουλο, τον κύριο Τάκη Γεωργακόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργακόπουλε. Καλημέρα, με ακούτε? Με ακούτε? Λοιπόν, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε κάποια εμπλοκή με την τηλεφωνική γραμμή. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, για να καλημερίσω εκ νέου τον κύριο Γεωργακόπουλο, τον κύριο Τάκη Γεωργακόπουλο, που ήταν στην επιτροπή αυτή των υγειονομικών που πήγαν στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σίγουρα καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται στο υγειονομικό κομμάτι περισσότερα από ότι εμείς. Να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργακόπουλε. Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ, γιατρέ.
1: Παπαδούλα, καλημέρα για τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Συνομιλούσα πριν από λίγο με ανθρώπους από την Ομοσπονδία των Φρουρών. Έμαθα πολλά πράγματα, αλλά από εσάς θέλω να μάθω τι έγινε με την Επιτροπή των Υγειονομικών, που ήσασταν κι εσείς μέλος, που πήγατε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τι είδατε εκεί? Γιατί είχαμε στους 9 έχω μείνει, δεν πιστεύω να έχει αλλάξει, 9 θανάτους κρατουμένων μέσα σε τόσο μικρό διάστημα.
1: Μπορεί και 10, 8, 9, δεν ξέρω.
0: Έχω μείνει στους 9, ελπίζω να μείνει εκεί. Για πείτε μου.
1: Το θέμα είναι αυτό που μας είχε παραξενέψει, είναι ότι σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πέθαναν τόσοι άνθρωποι.
0: Ναι, μέσα δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάποιοι πέθαναν από ό,τι υπόθηκε μέσα στους θαλάμους και τους βρήκαν πεθαμένους στα κρεβάτια τους,
0: ναι,
1: στα κελιά. Mm-hmm. Και αυτό πάλι ήταν παράξενο.
0: Ναι.
1: Πώς δεν τους πήραν χαμπάρι το πρωί που ξύπνησαν, πώς τους βρήκαν αργότερα και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς ως παράταξη καταρχήν είχαμε θέσει με ηλεκτρονικό μήνυμα το θέμα στην πρόεδρο και της είπαμε ότι πρέπει, γιατί ήμασταν και σε προεκλογική περίοδο, mm-hmm, και είμαστε ακόμα, να πάνε μια αντιπροσωπεία του συλλόγου στις φυλακές να μιλήσουν με τους διοικούντες εκεί, να μάθουμε τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Τελικά η πρόεδρος ζήτησε να ενεργοποιηθεί η επιτροπή
0: η
1: υγειονομικού ελέγχου των φυλακών, στην οποία ο ιατρικός σύλλογος εκπροσωπείται από εμένα και τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Γούδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Τελικά εγώ, επειδή ο κύριος Γούδας είχε μια ιατρική υποχρέωση, εγώ πήγα εκεί, μίλησα με τον διευθυντή των φυλακών παρουσία και της εισαγγελέως που ήταν υπηρεσία.
0: Ναι, γιατί έχει παρέμβει και η εισαγγελική αρχή.
1: Υπάρχει
0: σωστά
1: κάθε μέρα εισαγγελέας υπηρεσίας εκεί.
0: Ναι.
1: Συζητήσαμε όλα τα ενδεχόμενα, μου είπαν καταρχήν, αν και εγώ έκανα παλιά ιατρείο εκεί εθελοντικά, όταν ήταν ο Μαρίνος
0: παραπάνω
1: Σκανδάμης, ναι, γραμματέας αντεκτηματικής πολιτικής, με τον Κώστα του Μάρκου και άλλους γιατρούς,
0: άρα,
1: από το Ρίο και από τον Αγία Ανδρέα,
0: και το
1: κάναμε εθελοντικά ιατρείο, ξέραμε το χώρο.
0: Ξέρουμε το χώρο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα εκεί συζητώντας, πρώτον δεχτήκαμε τα παράπονα των διοικούντων ότι το ιατρείο εκεί λειτουργεί πλημελώς.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις 700 κρατούμενους, είναι ένα χωριό ολόκληρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη να μην έχεις μια οργανωμένη υγειονομική υπηρεσία πλήρως. Δεν μπορεί να έχεις ένα νοσηλευτή και μια νοσηλεύτρια στο ιατρείο πρωινό ωράριο και μετά το μεσημέρι.
0: Τίποτα.
1: Να κάνουν το ρόλο, να παίζουν το ρόλο του νοσηλευτή οι δεσμοφύλακες. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Σωστά.
1: Και το είπαμε αυτό και στο σύλλογο το έχω πει,
0: mm-hmm,
1: έτσι το έχουμε γράψει και στην έκθεσή μας, η οποία έχει πάει στην έκτη, είπε τέτοια υπόψη από ό,τι έμαθα και του καινούριου γραμματέα αντιεγκληματικής πολιτικής που ήρθε πρόσφατα στην Πάτρα.
0: Ευνηδιαστικά λέει ήρθε ο κύριος Περής. Περής δεν είναι, ναι, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου είπαν ότι το πόρτο και μάλιστα η πρόεδρος ζήτησε διαπεριφοράς να πάρουμε απόφαση και την πήραμε ομόφωνα.
0: Mm-hmm.
1: Το πόρισμα που έγραψα και το προσυπέγραψε και ο κύριος Γούδας, άρα το πόρισμα αυτό, την έκθεση που mm-hmm κάναμε εγώ και ο κύριος Γούδας,
0: mm-hmm,
1: την καταθέσαμε στον ιατρικό σύλλογο και η πρόεδρος είπε να διαβιβαστεί στην έκτη, είπε, γιατί έχουμε προτάσεις mm-hmm καταθέσει, οι οποίες ας ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους, mm-hmm, δηλαδή από, mm-hmm, από το Υπουργείο. Mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα των φυλακών, όπως mm-hmm το έχουμε διαπιστώσει και ανεξάρτητα από τη διαδικασία του ιατρικού συλλόγου, mm-hmm, είναι ότι το ιατρείο έχει μόνο ένα νοσηλευτή και μια νοσηλεύτρια σε πρωινό ωράριο. Μετά το μεσημέρι δεν υπάρχει.
0: Και να πάθει δηλαδή κάτι κάποιος, δεν τρέχει τίποτα.
1: Και υπάρχουν περιστασιακά γιατροί που είναι εκεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός ή μόνιμοι γιατροί των φυλακών. Mm-hmm. Γιατί σας είπα, 700 άτομα
0: 700
1: κρατούμενοι,
0: ναι,
1: δεν μπορούν να μην έχουν μια οργανωμένη υγειονομική μονάδα όλο το 24ωρο.
0: Κύριε Κυριακόπουλε, δεν είναι μόνο ότι είναι απλά 700 στιβαγμένοι στις θέσεις των 350. Ένα είναι αυτό, αλλά το άλλο είναι και το εξής. Είναι ομάδες κρατουμένων οι οποίοι είναι ψυχιατρικά ασθενείς, είναι εξαρτώμενοι, έτσι, από ουσίες. Άρα λοιπόν αναβαθμίζει, θα έλεγα, τουλάχιστον κατά τρία επίπεδα την ανάγκη να υπάρχει προσωπικό υγειονομικού ενδιαφέροντος εκεί.
1: Είναι εκεί ένα χωριό ολόκληρο 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: όπως και εκτός φυλακής, έτσι και μέσα στη φυλακή, οι κρατούμενοι είναι πολλών λογιών άνθρωποι, έχουν τα προβλήματα υγείας, εκεί υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, συν το ότι εκεί μέσα υπάρχει και η υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, που υλοποιεί το πρόγραμμα χορήγησης μεθαδόνης.
0: Υποκατάστατα, ναι.
1: Και όταν κάποιοι παίρνουν μεθαδόνη, προκειμένου να απεξαρτηθούν, παράλληλα, θέλουν επιτήρηση, γιατί μπορεί να παίρνουν και άλλα φάρμακα και πρέπει να παρακολουθούνται οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων, οι ανεπιθύμητες ενέργειες κλπ.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Αυτά τα έχουμε πει σε ιατρικό επίπεδο και πιστεύουμε ότι η μόνη λύση θα ήταν, και πρέπει να ληφθεί σοβαρά από την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, να δημιουργηθεί μέσα στο χώρο των φυλακών μια μικρή υγειονομική μονάδα και να στελεχωθεί πλήρως και με νοσηλευτικό και με ιατρικό προσωπικό. Δηλαδή εκεί θέλει να έχει ολιμερής που λέμε και ολονυχτής και νοσηλευτικό προσωπικό με βάρδιες και γιατρούς, κυρίως παθολόγο, ψυχίατρο. Εντάξει, οι ψυχίατροι μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ιατρείο το πρωί.
0: Ναι.
1: Για την παρούσα
0: να
1: φάση,
0: παρακολουθούν οι ψυχίατροι. Μπορούν να
1: παρακολουθούν τους ανθρώπους.
0: Άρα δηλαδή εδώ.
1: Είναι το ότι υπάρχουν και κρατούμενοι που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας. Καταρχήν υπάρχουν νεφροπαθείς, υπάρχουν καρκινοπαθείς από ό,τι μάθαμε και με άλλα προβλήματα υγείας, όπου αυτοί θέλουν και συστηματική παρακολούθηση από γιατρό. Και υπάρχει και το μεγάλο βάσανο που είναι και για τους δεσμοφύλακες, ότι οργανώνουν καθημερινά καραβάνια, θα έλεγα. Έτσι, μεταφοράς, διακομιδής κρατουμένων ασθενών από τις φυλακές, είτε στον Αγιατρέα είτε στο Ρίο.
0: Μας έλεγε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Συνεχίζει οι μεταφορές.
1: Δεν γίνεται. Όταν αρρωσταίνει κάποιος κρατούμενος, τον πάνε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πάει με ειδική τελετουργία, θα έλεγα.
0: Άρα εισαγωγικά. Λοιπόν, εδώ διαπιστώνεται.
1: Γιατί πάνε για λόγους προφύλαξης, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε πολλοί άνθρωποι μαζί, είναι συνέχεια μαζί τους κλπ. Εγώ πολλές φορές και στα επίγοντα του Αγιατρέα, όταν έχω εφημερία, βλέπω που φέρνουν κρατούμενους. Και τον κάθε έναν τον φυλάνε τουλάχιστον 3 άτομα.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ,
1: για λόγους ασφάλειας, για τους δικούς τους λόγους, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ιατρικά, και το έχω πει και προφορικά στο Σύλλογο, το γράψαμε, το λέμε και δημόσια, γιατί είναι αυτονόητο, όχι γιατί είμαστε τίποτα φωστήρες και έχουμε άλλη άποψη, είναι αυτονόητο ότι ένας χώρος 700 ανθρώπων έγκλειστων κιόλας, με μια ποικιλία νοσολογικών καταστάσεων, πρέπει να έχει στο χώρο μέσα μια υγειονομική μονάδα οργανωμένη που να επιτηρεί τα προβλήματα υγείας, που να τα αντιμετωπίζει, να παρεμβαίνει άμεσα για την αντιμετώπιση είτε εκεί μέσα είτε στα νοσοκομεία.
0: Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση, αυτό που εντοπίσατε και καταλαβαίνουμε και εμείς είναι αυτή η δυσλειτουργία σε υγειονομικό επίπεδο εντός των φυλακών για τους 700 κρατουμένους.
1: Αυτή τη ξέραμε εδώ και χρόνια. Το θέμα είναι ότι τώρα αναδείχθηκε πάλι η δυσλειτουργία.
0: Έπρεπε να πεθάνουν 8 άνθρωποι.
1: Γιατί φτάσαν να πεθάνουν 8-10 άνθρωποι κάτω από τις συνθήκες που πέθαναν, έτσι.
0: Ναι. Και επίσης από αυτά που μου λένε και οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων εκεί, στον Άγιο Στέφανο, το 80% ίσως και παραπάνω αφορά ομάδες κρατουμένων τύπου εξαρτημένων, ψυχιατρικά ασθενών κλπ.
1: Ναι, από ό,τι έχω μάθει, είναι οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου φιλοξενούν
0: κυρίως
1: το
0: κρατουμένους για να είμαι
1: συγκεκριμένους. Συγκεκριμένες κατηγορίες κρατουμένων, δηλαδή με συγκεκριμένα δικήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Είναι βέβαια υγειονομικό θέμα και ίσως και να μην μπορείτε να μου πείτε κάτι, αλλά μέχρι εκεί που μπορούμε. Αυτό το οποίο εσείς πιστεύετε ότι έφτασε αυτούς τους ανθρώπους και χάσαν τη ζωή τους, είχε να κάνει με την κυκλοφορία ναρκωτικών νοθευμένων, πιθανώς.
1: Κάτι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δείξει ο τοξικολογικός έλεγχος των νεκροτομών που λογικά
0: ακόμα
1: πρέπει να έχουν γίνει. Δηλαδή όλοι οι θάνατοι αυτοί πρέπει να διερευνηθούν νεκροτομικά και τοξικολογικά, και όταν ζήτησα από τη Διεύθυνση των Φυλακών να μας πει αν υπάρχουν πορίσματα τέτοια, μας είπαν ότι όλες οι νεκροτομές, τα πορίσματα της νεκροτομής, νεκροψίας και του τοξικολογικού ελέγχου θα σταλούν από τους ιατροδικαστές στον εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας στο φάκελο του καθενός βάλει και το πόρισμα.
0: Ναι, της κάθε περίπτωσης. Πάντως οι δικές.
1: Άρα δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί, κοιτάξτε, η νεκροτομή και η νεκροψία βρίσκει τα παθολογικά αίτια που μπορεί να πέθανε ο καθένας.
0: Μετά πρέπει να γίνουν τοξικολογικές για να φτάσουμε στην.
1: Ο τοξικολογικός έλεγχος Έχει μια καθυστέρηση.
0: Καταλαβαίνω. Άρα εσείς λοιπόν καταθέσατε μέσω του συλλόγου σας και από την Επιτροπή, εσείς και ο συνάδελφός που μου είπατε.
1: Εμείς με τον κύριο Ρούδα καταθέσαμε αυτά που μάθαμε από τη διοίκηση του και κάναμε και προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υγειονομική επιτήρηση και αντιμετώπιση των κρατουμένων ασθενών.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί η πρότασή σας, η βασική, να δημιουργηθεί εντός των φυλακών μια υγειονομική μονάδα που να καλύπτει...
1: Αυτό που καταλάβαμε από τα παράπονα που μας κάνανε είναι ότι αυτός ο χώρος χρειάζεται μια μικρή υγειονομική μονάδα.
0: Ναι,
1: ένα αναρωτήριο, να έχει κρεβάτια μέσα, να έχει νοσηλευτές και γιατρό όλο το 24ωρο σε εφημερία κτλ. Είναι πράγματα αυτονόητα. Είναι σαν, δηλαδή ένα μικρό κέντρο υγείας πρέπει να είναι εκεί. Έχει 700 ανθρώπους που είναι και έγκλειστοι, που έχουν και 1.200 προβλήματα σύνθετα υγειονομικά.
0: Και
1: δεν μπορεί να
0: τους
1: έχει το έλεος του Θεού. Ναι, πώς θα γίνει.
0: Δεν έχουν βαριές ποινές οι περισσότεροι από αυτούς στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Όχι, τους βαρυπινίτες τους πάνε συνήθως αλλού. Συνήθως εκεί, όπως σας είπα, συγκεντρώνονται άνθρωποι που έχουν ψυχιατρικά θέματα.
1: Όχι, όχι, εμάς μας είπαν, κοιτάξτε, εμάς μας είπαν ότι στέλνουν και από άλλες φυλακές κρατούμενους που έχουν προβλήματα υγείας για να είναι σε μια φυλακή που είναι κοντά σε μεγάλα νοσοκομεία.
0: Άρα και όλοι αυτοί
1: δηλαδή
0: μαζί.
1: Μας είπαν ότι στείλανε κρατούμενους από το Μαλανδρίνο στην Πάτρα.
0: Και είναι βαρυπινίτες λοιπόν, συνήθως στο Μαλανδρίνο. Εν πάση περιπτώσει, έχουν προβλήματα υγείας για να είναι κοντά στα
1: νοσοκομεία. Έχω καταλάβει ότι ο Άγιος Στέφανος της Πάτρας έτσι, χρησιμοποιείται, οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου χρησιμοποιούνται γιατί είναι κοντά σε δύο μεγάλα νομαρχιακά, ένα πανεπιστημιακό και ένα γενικό νοσοκομείο όπως ο Άγιος Ανδρέας, και θεωρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους κρατούμενους.
0: Ναι, αλλά εδώ αποδείχθηκε
1: ότι δεν προκάνανε που λέγει και ο Μακαρίτης ο Φλωράκης.
0: Ακριβώς
1: δεν προκάνανε
0: οι
1: άνθρωποι να πάνε ούτε στο νοσοκομείο αυτοί που πεθάνανε μέσα στη φυλακή, μέσα στο κελί.
0: Και έχει σημασία επίσης να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις όταν είναι αυτό το ανάκατο όλοι μαζί εκεί οι ομάδες, υπάρχουν και άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις καταγγελίες των δικών τους, οι οποίοι δεν είχαν εξαρτήσεις, δεν είχαν τέτοια θέματα, απλά είχαν κάποιο παθολογικό πρόβλημα που θέλουν λόγω του εγκλεισμού τους και όλων των υπολείπων, ήρθε σε δυσχέρεια και επεκτάθηκε και φτάσανε στο θάνατο.
1: Και να μην πρόλαβα να τους μεταφέρουν κιόλα, αλλά εγώ παραξενεύτηκα από το πρώτο ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας που έλεγε ότι 4 κρατούμενοι βρέθηκαν πεθαμένοι στο κρεβάτι τους, στο κελί τους το πρωί. Είχαν πεθάνει στον ύπνο τους, αλλά εδώ πέρα κάτι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ψαχτεί το θέμα.
0: Θέλω να σας
1: πρέπει να ψαχτεί
0: πολύ.
1: Και όπως είπα και προχτές που δώσαμε μια συνέντευξη τύπου πλέον ως παράταξη λόγω των εκλογών, θα πρέπει να πέσει άπλετο φως στα αίτια του θανάτου καθενός από αυτούς και όχι να λέμε ως συνήθως φταίει το σύστημα.
0: Ναι, πάντως κάτι φταίει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικές οι συνδρομές σας. Το υγειονομικό κομμάτι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως για όλους και για τους κρατούμενους.
1: Βέβαια, λοιπόν, γιατί η υγεία των ανθρώπων ακόμα και είναι φυλακισμένη.
0: Ξέρετε τώρα τι σημαίνει. Φανταστείτε κάποιος άνθρωπος να μπει στις φυλακές γιατί είχε ένα μικρό αδίκημα για 5, 6, 7 μήνες, 8 και να βρεθεί νεκρός σε ένα κρεβάτι. Αυτά είναι τραγικά ζητούμενα. Και νομίζω ότι όλοι έχουν το δικαίωμα της μέρημνας αυτής της πολιτείας, είτε είναι μέσα από τις πύλες είτε είναι απέξω.
1: Αυτό εμείς γράψαμε ότι και οι φυλακισμένοι έχουν ψυχή. Δηλαδή όλοι χρειάζονται υγειονομική επιτήρηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή και συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γιατρέ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, μάθαμε και από το υγειονομικό κομμάτι το τι ακριβώς ήταν εκεί, τι προτάσεις κάνανε, τι παρεμβάσεις έχουν κάνει. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε από τους ανθρώπους που φτάσαν εκεί, που συνομίλησαν με την διοίκηση, την εκπρόσωπο της αγγελίας, άκουσαν τα παράπονα των υγειονομικών εκεί που δεν καλύπτονται καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Θα ξαναπώ και πάλι. Οι φυλακές ουσιαστικά δεν λέγονται φυλακές, λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα. Και δεν πήραν αυτόν τον τίτλο εντελώς τυχαία. Ο στόχος τους είναι να σοφρονίσουν αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί, είτε για βαριές ποινές, είτε για μικρότερες ποινές, είτε είναι εξαρτημένοι, είτε αντιμετωπίζουν ιατρικά προβλήματα. Νομίζω ότι, ξέρετε, από τις φυλακές και από τα σχολεία αποτυπώνεται και το είδος της κοινωνίας που φτιάχνουμε γύρω μας ή που θέλουμε να υπάρχει. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Δώστε μου τη δυνατότητα μιας μικρής μουσικής διακοπής.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας ακόμα. Οπότε θα σας πω 2-3 ειδησούλες που έχω δει αυτήν την ώρα τελευταία και θα πάμε μετά στο κλείσιμο. Βλέπω λοιπόν ότι είχαμε μια αναστάτωση σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όπου ένας 46χρονος, μάλλον χθες είναι, αλλά απλά το βλέπουμε σήμερα εμείς, προσπάθησε να μπει στο γραφείο της προϊσταμένου της εισαγγελίας. Είχε αρνηθεί όμως αστυνομικό έλεγχο, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση. Συνελήφθη για απήθεια απειλή και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ένας 46χρονος λοιπόν στα δικαστήρια της Πάτρας. Σας είπα το πρωί ότι είχαμε φωτιά σε ασθενοφόρη ιδιωτικής εταιρείας στην περιμετρική Πατρών. Μετέφεραν ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα. Ευτυχώς τίποτα δεν έγινε. Βγήκε ο ασθενής άμεσα από το αυτοκίνητο αυτό. Μεταφέρθηκε με άλλο ασθενοφόρο στον προορισμό του. Έχουμε σήμερα τα βλέμματα στο αστυνομικό δελτίο στραμμένα στο Αίγιο, γιατί αναμένεται η δίκη του Τζέιμ Νταλαμάγκα, τη συντρόφου και του πατέρα του. Είναι ο 56χρονος, ο οποίος πριν από χρόνια δολοφόνησε έναν ομοεθνή του στην Αυστραλία. Έχουμε επίσης και την εξέλιξη της υπόθεσης με την διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Σε αντιφάσεις φέρεται να πέφτει ο βασικός ύποπτος. Οι αρχές προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν, να συγκεντρώσουν στοιχεία, να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση και να τον οθήσουν στο να ομολογήσει. Προς το παρόν πάντως είχε συλληφθεί νωρίτερα σήμερα το πρωί για παράνομη οπλοκατοχή. Μια μητέρα και ένα παιδί ανασύρθηκαν ευτυχώς καλά στην υγεία τους, πήγαν στο νοσοκομείο όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε σε γκρεμό, σε χαράδρα, στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού θέρμου προς την Αγία Σοφία. 30 μέτρα κάτω από το δρόμο σε χαράδρα έπεσαν σε πυκνή, ευτυχώς βλάστηση που κράτησε και το όχημα. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και τους απεγκλώβησε. Πήγαν στο νοσοκομείο, σας είπα, για τις πρώτες βοήθειες. Δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ με το μουσικό θέμα που έχουμε κάνει ήδη την επιλογή. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κραμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Εμείς αύριο το πρωί, πρώτα Θεός και Παναγιά, θα είμαστε και πάλι εδώ να τα πούμε, γιατί εμείς εδώ τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε, κύριοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές, τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιεί.

0: Φαράω, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακούτε την εκπομπή Sports στις 11, Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Τελική αιωνίων πράξη τέταρτη απόψε, θα είναι η τελευταία. Ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να επιβληθεί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Θα φτάσει τις τρεις νίκες και θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδας. Θα επικρατήσουν οι πράσινοι, θα φέρουν τη σειρά στο 2-2 και θα πάμε σε πέμπτη και τελευταία μάχη, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μένει να το δούμε. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-off της GBL. 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων είναι το σκορ στην σειρά. Αν κερδίσει το τριφύλλιο, τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Αν επικρατήσουν οι Πειραιώτες, στέφονται πρωταθλητές. Είναι το ένατο συνολικά ραντεβού μεταξύ των δύο ομάδων στην

σεζόν και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τελική play-offs, Ευρωλίγκα, κύπελο, με τους Πειραιώτες να έχουν πάρει το ροζ φύλλο αγώνα σε 6 από αυτά τα παιχνίδια. Πριν από 2 ημέρες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το σύνολο του Εργίνα Ταμάν πλήρωσε ουσιαστικά το νεκρό διάστημα που είχε στις αρχές της τέταρτης περίοδου, με τη διαφορά να πηγαίνει στο σύν 14 υπέρ των γηπεδούχων. Αντίδραση υπήρξε, με το σκορ 2 λεπτά πριν από το τέλος να πηγαίνει στο 88-84, ωστόσο η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε. Λαβωμένοι οι πράσινοι, πληγή για αυτούς αποτέλεσαν και τα αμυντικά rebound. Εκτός σειράς μένει ο Ρογκαβόπουλος που τραυματίστηκε στον τρίτο τελικό. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι και η παρουσία του Κώστα Σλούκα, ενώ από ό,τι φαίνεται με ένεση θα αγωνιστεί ο Όσμαν. Εκτός εξάδας ξένων είναι ο Γκριγκόνης. Από την άλλη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις, έκανε ένα παραγωγικό επιθετικά παιχνίδι, είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, είχε όμως και κενά διαστήματα, το μυαλό χανόταν και η διαφορά που είχε κτιστεί εξανεμίζονταν. Καθοριστική βέβαια ήταν η κυριαρχία στα rebound 34-23, με τον Φουρνιέ να είναι για ακόμα μία φορά εκπληκτικός, 28 πόντους και 8 assist, και τον Γουόκαπ να πετυχαίνει κρίσιμα καλάθια. Ερωτηματικό για τους Ερυθρόλευκους αποτελεί η παρουσία του Ντόρσεϊ, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στον τρίτο τελικό. Εκτός οκτάδας ξένων για τον Ολυμπιακό, η Μόρις, Μακκίσικ, Φαλ και ο τραυματίας Εύανς.

Μετά τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, η οποία ωστόσο θα τεθεί σε ισχύ από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Σήμερα κανονικά ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Παράγγελα, στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο επιβλήθηκε και στον προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζόκα από την ΔΕΑΒ. Η απόφαση αφορά την συμπεριφορά του έμπειρου τεχνικού κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα της σειράς των τελικών στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με την Επιτροπή να ενεργοποιεί τις αυστηρές προβλέψεις του νέου αθλητικού νόμου που αφορούν την συμπεριφορά των πρωταγωνιστών εντός των αγωνιστικών χώρων. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από το χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου και ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε να τον τιμήσει. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 10 Ιουνίου του 2018, με τον Παναθηναϊκό να μην ξεχνά να τιμήσει την μνήμη του. Η Πράσινη ΚΑΕ με ένα μήνυμα στα social ανέφερε ότι ο Πατριάρχης θα είναι για πάντα ανάμεσά μας.

0: Θα μείνουμε λοιπόν στους τελικούς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά πάρα πολύ τον προπονητή του μπάσκετ, τον Γιάννη Ελευθεριάδη. Κύριε Ελευθεριάδη, καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από τη στιγμή που μπορώ δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Έχουμε δει μέχρι τώρα τρεις τελικούς, με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να έχει το προβάδισμα και με τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρνει στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να κάνει το break. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό καταρχήν. Δηλαδή, αν τα πάρεις τα παιχνίδια ένα-ένα, αλλιώς παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός σε κάθε παιχνίδι με κάποιους τραυματίες, προσπαθεί να κάνει εισαγωγή κάποιων παιχτών που έρχονται από τραυματισμό. Υπάρχει μια δύσκολη διαχείριση γενικά από πλευράς Παναθηναϊκού για να δημιουργήσει μια χημεία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο σταθερά βήματα, είναι ακόμα πιο σκληρός και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει φτάσει, ας πούμε, να έχει πάρει τα δύο παιχνίδια από τα τρία. Φυσικά στο ΆΚΑ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε εκτός πλάνων τον Ολυμπιακό και όπως λένε και οι προπονητές και είναι μια πραγματικότητα χρόνια τώρα, ότι μετά από τη Euroleague τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσον αφορά την πνευματική συγκέντρωση. Σίγουρα και υπάρχει και σωματική κούραση, αλλά και η πνευματική συγκέντρωση είναι νούμερο ένα. Θα πρέπει να κάνεις reset, να ξαναφέρεις τους παίχτες πάλι στο στόχο και να βάλεις πολλά πρέπει μέσα, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο γιατί οι παίχτες είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές.
0: Πραγματικά οι παίχτες, κύριε Ελευθεριάδη, βρίσκονται στα όρια τους, αν δεν τα έχουν ήδη ξεπεράσει. Έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο και με τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες στο Ευρωμπάσκετ και πλέον πάμε μέσα Ιουνίου. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή έτσι να βγάλει ενέργεια από αυτούς τους παίχτες που στον τρίτο τελικό, να το πούμε και αυτό, μαζί οι δύο ομάδες πέτυχαν 194 πόντους. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν και το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι, το πιο, εμένα μου άρεσε πιο πολύ.
1: Κοίταξε, αν το δεις σαν φίλαθλος, καθαρά, πραγματικά ένα παιχνίδι το οποίο έχει μεγάλο σπορ, σ' αρέσει να το βλέπεις, σ' αρέσει να διασκεδάσεις με αυτό, γιατί πραγματικά τώρα το μπάσκετ διασκέδαση είναι, δεν είναι κάτι άλλο και έτσι πρέπει λίγο να το δούμε όλοι. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάθε coach να μπορέσει να κάνει reset στα παιδιά και να τους ξαναβάλει, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η υπερπροσπάθεια, θα την έλεγα, μέσα από προπονήσεις και μέσα από αγώνες εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους όσον αφορά τον τραυματισμό και είδαμε και ότι ο Ραγκαβόπουλος ξαναέφυγε εκτός αγώνων και μάλιστα υπάρχει υποτροπή, κάτι το οποίο είναι πολύ άσχημο για ένα αθλητή. Και δηλαδή πέρα από την κούραση, πέρα ότι αν κάτι έκτισα, αν πάω να κατακτήσω ένα τίτλο, υπάρχει και κάτι άλλο. Τελικά θα βγω υγιής από αυτό το παιχνίδι, το οποίο αυτό σκοτώνει το μυαλό. Δεν νομίζω ότι οι παίκτες δεν το έχουν στο μυαλό τους. Ναι, σίγουρα μετά τον τζάμπολ όλα ξεχνιόνται, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο πνευματικά τους καταπονεί.
0: Μέχρι τώρα στους τελικούς είναι πληγή για τον Παναθηναϊκό αυτό που λένε πολλοί τα rebound.
1: Σίγουρα, κοίταξε, έχει μια υπεροπλία στα rebound ο Ολυμπιακός. Δίνει δυνατότητα στην ομάδα του να έχει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και δεν δίνει στον Παναθηναϊκό το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός σήμερα για να μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι και να φύγει νικητής από το ΆΚΑ.
0: Έλειψε, θεωρείτε, ο Όσμαν στον τρίτο τελικό?
1: Ο Όσμαν σίγουρα έλειψε, αλλά
0: γιατί βρισκόταν, νομίζω ότι ήταν και ο πιο επιδραστικός παίχτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του coach Αραμάν με το θέμα των ξένων. Mm-hmm. Δεν μπορεί να διακινδυνεύσει χωρίς να πάει με point guard, οπότε αυτή τη θέση την παίρνει ο Shorts. Οπότε κάποιος ξένος θα πρέπει να μείνει απ' έξω. Ο Ερναγκόμεθ είχε μείνει και δύο παιχνίδια έξω. Γενικά νομίζω ότι αυτό μπερδεύει τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Και φυσικά, καθώς είδαμε ότι ο φυσικός του ηγέτης, ο Κώστας Σλούκας,
0: ανέτοιμος
1: δεν
0: φάνηκε.
1: Έχει ξεπεράσει, ναι, δεν έχει ξεπεράσει το θέμα τραυματισμού. Ανέτοιμος δεν είναι. Εγώ τον είδα καλά, αλλά δεν είναι υγιή το μυαλό του. Δηλαδή ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι και δεν θα φύγει εκτός. Και ξανά τώρα από ό,τι ακούω, ξαναμπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του ότι είναι τραυματίας. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο για ένα προπονητή ούτε για καμία ομάδα. Να βάλεις και να βγάλεις παίκτες οι οποίοι δεν ξέρεις αν θα καταφέρουν να βγάλουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, μιλήσαμε για τα αγωνιστικά. Να σταθούμε λίγο και σε όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτούς τους τρεις τελικούς, με τη μεγάλη τοξικότητα, τις δημόσιες καταγγελίες, τον πόλεμο ανακοινώσεων. Όλα αυτά, εσείς που είστε ένας άνθρωπος του μπάσκετ, βοηθούν το άθλημα?
1: Δεν νομίζω ότι δίνεται κάποιο μπουστάρισμα στο άθλημα, έχοντας μάλιστα τις δύο ομάδες αυτές να βρίσκονται στα κάγκελα. Νομίζω ότι μόνο κακό μπορεί να γίνει. Και γίνεται. Και γίνεται, όχι να γίνει, αλλά και γίνεται. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πέσουν οι τόνοι, και αυτός ο τρόπος δεν είναι, νομίζω, τελικά ούτε παροτρύσεις από τρίτους, ούτε είναι θέμα πρωτοβουλίας και είναι θέμα απόφασης των ίδιων των ομάδων. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές αυτές οι δύο ομάδες. Χρόνια τώρα, δεν είναι από χθες, είναι χρόνια τώρα ανταγωνιστικές, αλλά έχει ανέβει στο κόκκινο η τοξικότητα και νομίζω ότι μόνο κακό κάνουμε όσον αφορά το κομμάτι του αθλήματος, χωρίς να χρωματίζουμε ποιος κάνει κακό και ποιος κάνει καλό. Νομίζω για το άθλημα δεν είναι αυτό που θέλουμε, και γενικά για αυτό που αναπαράγουμε και για αυτό που βγάζουμε παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι αυτό δεν είναι μπορώ να πω, το καλύτερο πρότυπο.
0: Μακάρι να τελειώσουν εδώ, να πάρει το πρωτάθλημα η καλύτερη ομάδα. Όπως είπαμε, έχει την ευκαιρία σήμερα ο Ολυμπιακός να στεφθεί πρωταθλητής αν κάνει το 3-1. Μπορούν όμως και οι πράσινοι να πάρουν τη νίκη, να φέρουν το παιχνίδι τη σειρά στο 2-2 και όλα να κριθούν το ερχόμενο Σάββατο. Κύριε Ελευθεριάδη, του χρόνου βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένο. Ο Άρης έκανε την πιο ηχηρή μεταγραφή των τελευταίων χρόνων. Έβαλε στον πάγκο τον Βασίλη Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί και με την πρόσληψη του Τρινκέρι, αλλά και με τα γραφικά. Τι αναμένουμε να δούμε?
1: Τώρα, χωρίς να γνωρίζουμε και το τελικό ρόστερ, καταρχήν ξεκινάμε από τον Άρη, ο οποίος ξεκινάει με το όνομα Σπανούλη, ένας πολλά υποσχόμενος προπονητής, γιατί δεν χρειάζεται να ξαναλέμε πάλι τι είναι ο Βασίλης Σπανούλης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικά σαν παίκτης, αλλά γενικά είναι ένας πολύ υποσχόμενος προπονητής, ένας προπονητής ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του και το αποτύπωμά του και στη Euroliga. Αμέσως είναι και ο εθνικός μας προπονητής, αμέσως ο Άρης μπαίνει σε θέση οδηγού έχοντας το Βασίλη μπροστάρι, και θεωρώ ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν οι σχετισμοί, αλλάζουν οι δυνάμεις. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει ότι παίρνοντας ένα προπονητή και αυτό τον προπονητή Euroleague, πάει για μεγάλα πράγματα. Όλα αυτά θα μπουν στη διαδικασία να έχουμε ένα πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα από ό,τι είχαμε. Ήδη είχε φανεί από πέρσι ότι σιγά σιγά αρχίζει το πρωτάθλημα και δυναμώνει πάρα πολύ. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα γίνονται παιχνίδια τα οποία θα είναι εισάξια του ονόματος αλλά και της αγωνιστικής εικόνας των ομάδων. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μακάρι να φτάσουμε σε μια κατάσταση, δεν θέλω να λέω για άλλες χώρες, αλλά νομίζω το ένα ισπανικό μοντέλο με να μην γνωρίζεις ποιος θα κερδίσει.
0: Αυτό που γνωρίζουμε είναι τα τελευταία χρόνια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ πιο ωραίο και γενικά θα δώσει ένα διαφορετικό τόνο και μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την εικόνα και πώς βλέπουμε το άθλημα.
0: Και οι στόχοι τους δεν είναι μόνο να διακριθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, κύριε Ελευθεριάδη. Ακούω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει και στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Μονακό.
1: Είναι εύκολο κατανόητο. Δεν μπορεί να φτιάξεις μια ομάδα τέτοιου ελληνικού για να πας μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα να παίζει. Σίγουρα θέλει και ευρωπαϊκό στόχο. Εξάλλου οι ομάδες αυτές που αυτή τη στιγμή μεγαλώνουν τα μπάτζετ τους, μεγαλώνουν τις επιλογές τους και γενικά δυναμώνουν, είναι ομάδες οι οποίες έχουν όνομα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Οπότε καταλαβαίνουμε και εμείς ότι πραγματικά θα αρχίσει και η Ευρώπη να ξαναγεμίζει η Ελλάδα.
0: Επειδή έχετε θητεύσει και στην εθνική ομάδα, σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν βλέπουμε πάρα πολλούς Έλληνες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και στους δύο μεγάλους και σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε και διακρίσεις στα μικρότερα τμήματα των εθνικών ομάδων.
1: Ναι, είναι ένα θέμα και αυτή τη στιγμή είχαμε κάποια στιγμή το θέμα της Γερολίγκας να αντιμετωπίσουμε και να αντιπαλέψουμε όσον αφορά την Εθνική Ανδρών. Mm-hmm. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το Κολογιακό Πρωτάθλημα. Και αν δούμε κιόλας πολλοί παίκτες που φεύγουν στα κολέγια, δυσκολεύονται. Δεν είναι ότι δεν θέλουν προς Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε για παίκτες οι οποίοι εγώ πιστεύω ότι νιώθουν υπερήφανοι να φορέσουν τη γαλανόλευκη. Δυσκολεύονται να έρθουν να κάνουν συμμετοχές ακόμα και με τις πιο μικρές εθνικές ομάδες. Κάτι το οποίο, όπως και να το κάνεις, είμαστε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, δεν έχουμε τεράστια δεξαμενή, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και κυρίως τις μικρές εθνικές ομάδες, είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα το συγκεκριμένο και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις και τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή όταν ένα παιδί φεύγει από μια ομάδα ή πάει να αποφασίσει να πάει κάπου, έχει το διπλό δίλημα το οποίο λέγεται πρόγραμμα σωστό, δηλαδή να πάει σε μια ομάδα με σωστό πρόγραμμα, σωστούς προπονητές, ιατρικό team και τα πάντα, και το δεύτερο κομμάτι είναι χρόνος συμμετοχής. Εκεί πρέπει να τα αντισταθμίσεις τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί να πας σε μια ομάδα μεγάλη, να μην μπαίνεις ποτέ μέσα, mm-hmm. και στο τέλος αυτό να σου βγει ανάποδα και πέρα από το συμβόλαιο που μπορεί να έχεις. Εγώ πιστεύω στους Έλληνες παίκτες, το έχουν δείξει όχι κατά καιρούς, το έχουν δείξει συνέχεια και νομίζω ότι είναι θέμα περισσότερο αποφάσεων και κάποια στιγμή ακόμα και οι οικογένειες, ακόμα και κάποιοι άλλοι που ασχολούνται μαζί τους, θα πρέπει να δούνε το καλό των παιδιών, όχι το εφήμερο πάντως.
0: Κλείνοντας, κύριε Ελευθεριάδη, του χρόνου ομάδα της Αχαΐας θα παίζει στη δεύτερη την τάξη κατηγορία και μιλάω για την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερο. Εσείς το είχατε δηλώσει εδώ σε εμάς, πιστεύατε στην άνοδο της ομάδας και τελικά
1: δεν
0: ήρθε.
1: Ότι πίστευα ή ότι έκανα κάποια μάντεψα, ας πούμε, να το πούμε έτσι λαϊκά. Κοιτάξτε, η Ένωση έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε μια υγεία και φαινόταν ότι παιχνίδι με παιχνίδι ήταν καλύτερη. Άρα αυτό που σου έδινε, για μένα, εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να πάρει και το,
0: και το πρωτάθλημα.
1: Να πάρει και το πρωτάθλημα, δηλαδή να βγει ο Κρόνος δεύτερος. Αλλά ήμουν πεπισμένος και ήμουν 100% σίγουρος ότι η ομάδα αυτή θα βρεθεί στην Α2, γιατί είχα και την εικόνα των άλλων ομάδων. Παρακολούθησα και το πρωτάθλημα του Βόρειου Ομίλου, δηλαδή τον Τρίτο Όμιλο. Είχα δει και το. Και τον όμιλο των Αθηνών, είχα δει ότι η συγκεκριμένη ομάδα, η Ένωση, θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα πιο εύκολα και φυσικά να ανέβει στην Α2. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλοι χαρούμενοι πρέπει να είναι με μια τέτοια εξέλιξη, έχοντας ακόμα μια ομάδα της Αχαΐας στην Α2 κατηγορία. Έχουμε τώρα και το Γκόρυβο από την ΕΣΚΑΗ. Και ελπίζω, τέλος πάντων, όσο ομάδες ανεβαίνουν κατηγορίες, νομίζω ότι είναι καλύτερο για όλους. Είτε λέγεσαι φύλαθλος, είτε λέγεσαι επαγγελματίας προπονητής, είτε φυσιοθεραπευτής, οτιδήποτε. Είναι αγορά εργασίας από εκεί και πέρα. Απλά πράγματα.
0: Κύριε Λευτεριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Να πούμε ακόμα και δύο ειδήσεις για το μπάσκετ πριν να αλλάξουμε άθλημα. Ο Κέντρικ Ναν μπορεί την δεδομένη στιγμή να έχει στο μυαλό του το τέταρτο παιχνίδι στους τελικούς της Greek Basket League, αλλά πολύ σύντομα θα κληθεί να αποφασίσει για μια εξωπραγματική οικονομική πρόταση. Αυτή βέβαια δεν αφορά σύλλογο, αλλά εθνική ομάδα. Εν όψη της πρώτης παρουσίας της εθνικής ανδρών του Κατάρ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, η Ομοσπονδία της χώρας κατέθεσε πρόταση ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ στον Αμερικανό γκάρτ του Παναθηναϊκού να πάρει τη θέση του Νατοραλτσέ. Το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ αφορά σε πενταετές συμβόλαιο. Θυμίζουμε ότι το Κατάρ είναι οικοδεσπότης του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Στο παρελθόν το όνομα του Κέντρικ Ναν είχε ακουστεί τόσο για την ελληνική εθνική ομάδα όσο και για την τουρκική, χωρίς όμως να υπάρξει κάτι χειροπιαστό. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει απάντηση από τον σκόρερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ωστόσο εξετάζει την πρόταση, και μιλάμε για μια βασιλική πρόταση, βασιλική προσφορά, τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον Προμηθέα τώρα είχαμε την ανακοίνωση για την απόκτηση του αθλητή Τζόιντον Νίκολας, ο οποίος θα ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας για την σεζόν 2026-2027. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει ύψος 2,05. Αγωνίζεται ως σέντερ, ξεκίνησε την καριέρα του στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε και στην G League του NBA, ενώ έπαιξε ακόμη σε Μεξικό και Καναδά. Την περασμένη σεζόν πέρασε για πρώτη φορά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Έπαιξε στο Ισραήλ με την φανέλα της Μακάμι Ραμάντ Γκάν. Ο Αμερικανός είχε μια κυριαρχική παρουσία, μετρώντας 12,8 πόντους και 9,4 rebound μέσω όρο. Συνολικό πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στους μετόχους του Προμηθέα Πάτρας, καθώς και στα μέλη του Δέλτα Σίγμα, λόγω μη υποβολής του αποδεικτικού κατάθεσης πόθεν έσχες για το έτος 2025. Λίγη ώρα αργότερα η πατρινή ΚΑΕ τοποθετήθηκε δημόσια μετά την επιβολή προστίμων, κάνοντας λόγο για επιλεκτική μεταχείριση και προαναγγέλλοντας την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Είχαμε ενημερωθεί από τρίτους ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα τιμωρούσε επιλεκτικά την ομάδα μας. Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Μας το έλεγαν τόσο καιρό, μας το φώναζαν με όλους τους τρόπους και μόλις σήμερα επιβεβαιώθηκαν. Άραγε για αυτές τις τυπικές καθυστερήσεις στην αποστολή των αποδεικτικών των πόθεν έσχες έχει επιληφθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τις υπόλοιπες ΚΑΕ ή μόνο για τον Προμηθέα υπάρχει το ενδιαφέρον. Έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέα. Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις είναι περιττές. Όλοι κατάλαβαν πώς λειτουργεί η Ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με μέλη που έχουν οριστεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Από την πλευρά μας θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα συνεχίσουμε περιμένοντας όλους αυτούς τους πονηρούς που δημοσιεύουν ιστορίες για αγρίους. Τόσα χρόνια, καταλήγει η ανακοίνωση, ο Προμηθέας ήταν ειρηνική και ενωτική δύναμη παντού, στον Εσάκε, στην Εσκαή, στην Πάτρα, όμως όλα τα πράγματα έχουν και τα όρια τους. Στον ύπουλο πόλεμο που κάποιοι γνωστοί άγνωστοι ξεκίνησαν, δεν θα μείνουμε παθητικοί, στο τέλος θα είμαστε νικητές, υπομονή και επιμονή και η αλήθεια θα λάμψει. Ολοκληρώσαμε με μπάσκετ, θα πάμε σε μια διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ενίας. Ένας εκπληκτικός ιδανικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε πριν περάσουμε στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα παρουσιαστεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι με κάθε επισημότητα από τον Άρη. Ο νέος προπονητής επιστρέφει στην Ελλάδα και για πρώτη φορά θα τεθεί ενώπιον των δημοσιογράφων προκειμένου να αναλύσει και να αποκαλύψει το πλάνο του για τον Άρη. Όπως ενημέρωσαν οι Κιτρινόμαυροι, ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Κυριακής στις 7 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο φαίνεται πως θα γεμίσει από πολλούς οπαδούς της ομάδας. Στο ποδόσφαιρο τώρα, σταμάτητη η Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών πέρασε με 3-2 από την έδρα της Γεωργίας και ολοκλήρωσε με το απόλυτο των 12 βαθμών την παρουσία της στον τέταρτο όμιλο της λήξη για την πρώτη προκριματική φάση του Μουντιάλ, παρότι δέχθηκε νωρίς την ισοφάριση. Η εθνική μας κατάφερε να φτάσει στο διπλό στην Τυφλίδα, να τερματίσει πρώτη και καλύτερη στην πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντιάλ, παίρνοντας το εισιτήριο για τα play-off. Μακάρι η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών να συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο, αν και έχει πολύ δρόμο ακόμα. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τις ομάδες τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσει και μάλιστα θα είναι και ομάδες υψηλού επίπεδου για να φτάσει στα τελικά της διοργάνωσης. Στον Ολυμπιακό τώρα, στην ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού, μετά την πώληση του Κωστίνια στην Brighton, οι Ερυθρόλευκοι έθεσαν ψηλά στη λίστα τους την απόκτηση δεξιού μπακ. Κινήθηκαν για την περίπτωση του Πάμπλο Μαφέο και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Καταλανού μπακ. Η διοίκηση των Πειραιωτών κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Μαγιόρκα για την μετακίνησή του. Πλέον το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ισπανός δεξιός μπακ έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό. Αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά την συμφωνία. Συνολικά με τη Μαγιόρκα, ο Μαφέο έχει αγωνιστεί σε 160 παιχνίδια με απολογισμό 15 assist και 5 goal, βασικός και αναντικατάστατος εδώ και μια τετραετία, ενώ έχει αγωνιστεί σε Χιρόνα, Στουτγκάρδη, Ουέσκα και έκανε και ένα πέρασμα από τις ακαδημίες της Manchester City. Στην ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ο Σέρβος προπονητής που οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στη Super League και την έφτασε και μέχρι τα προημιτελικά του Conference League ανανέωσε τη συνεργασία του για ακόμα 2 χρόνια επεκτείνοντας το συμβόλαιο που αρχικώς έλεγε τον Ιούνιο του 2027. Στον ΠΑΟΚ, μόλις 24 ώρα μετά την ανακοίνωσή του ως νέος αθλητικός διευθυντής, ο Λέο Μάτος είναι στη Θεσσαλονίκη και μαζί με τον Αντρέ Βιερίνια έχει αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Είχαν την πρώτη σύσκεψη και την πρώτη συνάντηση με τους Ιβάν και Γιώργο Σαβίδη. Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει και αυτή το σχεδιασμό της εν ώψη της νέας χρονιάς. Το χτίσιμο του ρόστερ της ομάδας των Βορείων Ποραστίων έχουν αναλάβει 2 ποδοσφαιριστές που έχουν συγκρουστεί στο παρελθόν σε ντέρμπι αιωνίων, ο Σεμπάστιαν Λέτο που θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας και ο Αλμπέρτο Μποτία, ο πρώην του Ολυμπιακού. Ο Ισπανός στόπερ αποφάσισε να ολοκληρώσει την ποδοσφαιριστική του καριέρα και ανέλαβε το νέο του πόστο ως τεχνικός διευθυντής, αντικαθιστώντας το κενό που άφησε ο Άγγελος Χαριστέας. Στον Πανετολικό τώρα, αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου. Ο 53χρονος τεχνικός αναμένεται να ανακοινωθεί. Υπήρξαν όμως και ηχηρές αποχωρήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Μάκης Μπελεβόνης, Λουίτς Τζενάμο και Μάρκο Παρκόφσκι αποτελούν παρελθόν.
Θεωρείται δεδομένο ότι το επιτελείο των άμεσων συνεργατών του Αναστασίου θα έχει προσθήκες διαφοροποίησης. Γίνεται λόγος μάλιστα και για πρόσωπα από το εξωτερικό. Σε εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία του γηπέδου του Πανετολικού, τιμήθηκε η ομάδα του ιστορικού μπαράζ της Νέας Σμύρνης. Βραβεύτηκαν ο προπονητής, ο Μάκης Μπελεβόνης και αρκετοί παίχτες. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η ΠΑΕ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μια μουσική εκδήλωση με καλεσμένους τον Αγρινιώτη Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη. Στην Παναχαϊκή τώρα κορυφώνεται το παρασκήνιο για την ανάληψη του management της ομάδας. Καθοριστικές είναι οι επόμενες ημέρες, όπου θα έχουμε την απόφαση της ερασιτεχνικής που θα κάνει την επιλογή ανάμεσα σε δύο ενδιαφερόμενους. Από τη μία η πλευρά του μάνατζερ Τάσου Παπαδόπουλου, με την οποία συζητάει τον τελευταίο καιρό και έχει καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση, την οποία από ό,τι φαίνεται οι κοκκινόμαυροι δείχνουν να προτιμούν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο και δημοσιοποίησαν το ενδιαφέρον και τα ονόματά τους. Μάλιστα μετά από επικοινωνία που είχαν με τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής, έχει προγραμματιστεί ραντεβού για αύριο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας για να συζητηθούν τα θέματα και το πιθανό ενδεχόμενο συνεργασίας. Η εκτίμηση είναι, όπως η συμφωνία με την πλευρά του Παπαδόπουλου, είναι σχεδόν κλεισμένη, καθώς οι συζητήσεις διαρκούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η πλευρά Παπαδόπουλου φαίνεται ενημερωμένη για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα, γνωρίζουν δηλαδή το ακριβές ύψος των χρεών, τις απαιτήσεις που υπάρχουν εν ώψη της συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αλλά και τις συνολικές ανάγκες του οργανισμού. Στην Παναχαϊκή εκτιμούν ότι αυτή η προσέγγιση δείχνει σοβαρότητα για μια οργανωμένη προσπάθεια με προοπτική χρόνου. Μένει να δούμε, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, αν όχι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης θα έχουμε νεότερα.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου η ανδρική ομάδα πόλου του Πανετολικού θα παίξει το τελευταίο και κρισιμότερο μάτς της σεζόν, αυτό δηλαδή που θα κρίνει την άνοδο, στο κολυμβητήριο Αντώνιος Πεπανός. Στη μία το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Νίκη Βόλου. Ο νικητής εξασφαλίζει το εισιτήριο για την Α2 Εθνική του Πόλο. Η ομάδα της Μαγνησίας παλεύει για την παραμονή της, ενώ ο Πανετολικός μετά τη δεύτερη θέση στο Final Four της Εθνικής Κατηγορίας έχει μία ακόμα ευκαιρία για να ανέβει κατηγορία, μόλις την πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε η ομάδα του Αγρινίου.

Η μεγάλη ώρα έφτασε, μας χωρίζουν λίγες ώρες από το εναρκτήριο λάκτισμα για το Μουντιάλ 2026 και για τις επόμενες εβδομάδες ο πλανήτης θα κρατάει την ανάσα του στο ρυθμό της στρογγυλής θεάς. Από αύριο 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, εκεί όπου φιλοξενείται το κορυφαίο τουρνουά. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη. Μάλιστα, λόγω της χρονικής διαφοράς με τις χώρες διεξαγωγής, αρκετά παιχνίδια θα μεταδοθούν σε μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες, οπότε ετοιμαστείτε για ξενύχτη. Η πρεμιέρα γίνεται αύριο στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική και η αυλαία βέβαια θα πέσει στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό. Ένα μουντιάλ που θα μείνει στην ιστορία. Συμμετέχουν για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες σε ένα σύνολο 104 αγώνων. Θα είναι και το πρώτο μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα σε τρεις χώρες απλωμένο, από τον Καναδά μέχρι το Μεξικό και από τις ακτές του Ειρηνικού μέχρι τον Ατλαντικό. Συνολικά 16 γήπεδα σε 16 πόλεις αυτών των χωρών θα αποτελέσουν το σκηνικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη. Ένα μουντιάλ που θα έχει ξεχωριστεί συναισθηματική αξία, καθώς όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο δύο θρύλων του αθλήματος, του Λιονέλ Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο, δύο ποδοσφαιριστές που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και ετοιμάζονται για τον τελευταίο μεγάλο χορό. Κάθε παγκόσμιο κύπελο είναι καθρέφτης της εποχής του ποδοσφαίρου. Η Ισπανία φτάνει σε αυτό το Μουντιάλ ως πρωταθλήτρια Ευρώπης με ένα σύνολο που συνδυάζει τον έλεγχο του αγώνα με την εκρηκτικότητα παιχτών όπως είναι ο Λαμίλ Γιαμάλ. Η Γαλλία παραμένει η ομάδα με το μεγαλύτερο βάθος ταλέντου, τις περισσότερες παραστάσεις. Αν υπάρχει ένα ζευγάρι που συμβολίζει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών ποδοσφαιρικών προσεγγίσεων, αυτό είναι το Ισπανία-Γαλλία. Αν υπάρχει τρίτο φαβορί, είναι η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή, μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλύτερα από τις περισσότερες πώς να επιβιώνει σε αυτές τις διοργανώσεις. Και αν υπάρχει ένα ισχυρό outsider, αυτό είναι η Πορτογαλία, όχι μόνο λόγω της ποιότητας του ρόστερ, αλλά κυρίως λόγω της εξαιρετικής μεσαίας γραμμής που διαθέτει. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη διοργάνωση ξεχωριστή είναι η παρουσία του Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο της Βραζιλίας, ενός από τους πιο επιτυχημένους προπονητές συλλόγων που θα οδηγήσει τη Σελεσάο. Το Μουντιάλ για πρώτη φορά θα είναι τόσο μεγάλο. Οι 48 ομάδες που προκρίνονται στο τουρνουά χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων ο καθένας. Η πρόκριση θα πάρουν οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες. Για πρώτη φορά στην ιστορία μετά τους ομίλους δεν ακολουθεί η φάση των 16 αλλά η φάση των 32. Αυτό σημαίνει περισσότερα knockout παιχνίδια, περισσότερες εκπλήξεις και περισσότερη δράση. Η ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες, έναν περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τους 12 ομίλους. Πρώτος όμιλος Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Δεύτερος όμιλος Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία. Τρίτος όμιλος Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Τέταρτος όμιλος Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία. Πέμπτος Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός. Έκτος Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Στον έβδομο όμιλο Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος Ισπανία, Σουαδική Αραβία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήριο. Στον ένατο όμιλο η Γαλλία, η Σενεγάλη, η Νορβηγία και το Ιράκ. Στον δέκατο όμιλο Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία.
στον 11ο Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στον 12ο όμιλο Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Το Ουσμπεκιστάν, η Ιορδανία, το Πράσινο Ακροτήριο και το Κουρουσάο θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Υπάρχουν βέβαια και ιστορικές επιστροφές. Το Ιράκ επιστράφει σε Μουντιάλ μετά από 40 χρόνια, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 1974. Στον αντίποδο βέβαια υπάρχει μεγάλη απουσία της Ιταλίας, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Εκτός έμεινε και η Νιγηρία, μία από τις πιο σταθερές αφρικανικές δυνάμεις των τελευταίων δεκαετιών. 11 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ, 3 στο Μεξικό, 2 στον Καναδά. Βέβαια η καρδιά, να πούμε, του παγκοσμίου κυπέλλου χτυπά πολύ περισσότερο στο Μεξικό, εκεί όπου θα γίνει και η πρεμιέρα με τη Νότια Αφρική αύριο το βράδυ, όπως είχε γίνει το 2010. Θυμίζουμε ότι η πόλη του Μεξικού είναι η μόνη πόλη στον κόσμο που έχει φιλοξενήσει 3 Μουντιάλ στην ιστορία, το 1970, το 1986 και το 2026. Μάλιστα η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα ώστε οι κάτοικοι για να ζήσουν την εμπειρία στο έπαρκο θέσπισε αργία για τα σχολεία της πόλης, η οποία επεκτείνεται στις 3 μέρες κατά τις οποίες το Μεξικό θα παίξει τους αγώνες του, ενώ παράλληλα συνέστησε στις εταιρείες να προωθήσουν την τηλεργασία κατά τις 3 αυτές ημέρες, ώστε ο κόσμος να παρακολουθήσει το Μουντιάλ. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα, η δικιά μας, δεν μπόρεσε να φτάσει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει εκπροσώπους με 12 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Κηφισιά, Ατρόμητο και ΑΕΛ. Θα έχει και Έλληνα προπονητή, τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής που συμμετέχει σε Μουντιάλ μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, θα τα πούμε στις επόμενες ημέρες. Είπαμε ότι αύριο είναι η πρεμιέρα στις 10 η ώρα το βράδυ, η ΕΡΤ θα είναι εκεί με περιγραφές των αγώνων, με ρεπορτάζ, με εκπομπές. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που είχε την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαρακού να έχετε ένα καλό

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικόπτερου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικά. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, Πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΕΣΥΕΜΦ από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ, στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για σφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Ernews Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο. Έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρήγορη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού τελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πέρα και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολύ, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσα όρο χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κ. Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά. Και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση αλλά και ο κομματικός μηχανισμός, οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως

0: ψήφισμα το 2015 όταν υποχρεώθηκε στην παρέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μημαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη, 2020 μέχρι το 2024-2025 γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, στη Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, Γρηγόρη.
1: Mm-hmm. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
0: Το απόγευμα.
1: Ναι, και περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό, βεβαίως, να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
0: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες του. Κύριε Μητσοτάκη, που αρέσκεται σε συνδυασμό, το είδαμε και προχθές με τον όχι ακριβώς αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών της κυβερνητικής σύνθεσης. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα, αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού δεν έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και κυβέρνηση πάντοτε το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ δείχνει Σεπτέμβριο. Το βελάκι δείχνει Σεπτέμβριο.
1: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φορών, προσφοράς στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά τα αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Συνδέονται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα, κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούρ, όσο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας στάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή.

0: δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το Earth News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα η αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε. Ενώ για το θέμα των συνεργασιών, είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα όπου θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Τραπετσόνα.
1: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
1: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
3: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
1: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
4: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
1: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαριλαουτρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε μπερδευτεί?
5: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
6: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
7: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Πώς στέκεστε δίπλα?
6: Αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελο πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ. Δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
5: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
6: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί. Πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
1: Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σωκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύνουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
1: μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε χρειάζεται.
8: Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσέξτε δηλώσεις. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες τέτοιο ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπίστευται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
1: Μάλιστα.
8: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία...
1: Δηλαδή όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτονομική κάθοδο στις εκλογές.
8: Μάλιστα ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μη με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
10: Μπορεί,
9: αλλά
10: ναι.
9: Και πάλι εδώ θα είμαστε... να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
10: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
9: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
10: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
9: Ούτε για να δώσουμε τα σημεία, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτείνουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου, σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνητικό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών, στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Αβουλάκης και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και κοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σωκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κ. Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου. Και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφία των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κ. Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρη Κουτσούμπα τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση. Διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που προετοιμάζεται, και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ο κύριος Κουτσούμπας δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε παλαιοί, με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας, και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιφρονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθεν χτυπήματα με ΗΠΑ και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσα στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγες και χθες, από το CNN κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία, αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε, όπως είπες, για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις προηγούμενες, τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ, που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσε, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο ντρόουν στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς, και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
1: Α, και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
13: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές, και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, η νέα ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
1: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, νίκια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Ωστόσο, ο Γρηγόρης στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζονται ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες. Το Μοσχάρι πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%. Παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση. Γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες. Αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%. Ηλεκτρισμός 5,9% πάνω. Φυσικό αέριο 21%. Και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
1: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει και αναλυτικό.
14: 6,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω, που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές. Και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση για την ακρίβεια.
1: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, να μας πεις δύο λόγια, Κώστα?
14: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων. Γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών, επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων. Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
1: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
15: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
5: Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
15: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
7: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
15: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
7: Η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
15: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
1: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Υπάρχει, είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Τρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων για τη μείωση των τιμών, Πενελόπη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους και χθες είχαμε και τον Υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο, να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκλήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνο. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Ιρλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Σάουθάμπτον και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Μπέλφαστ. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρεια Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν. Από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι δύο στα στοιχεία από τη Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια, και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τον Belfast και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
19: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελληνίδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίασης εγκλημάτων Αθηνών, και άντρες της ΣΟΠΚΕ και της ΕΤΑΜ. Πέρεται εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά έχουν βρεθεί και φυσίγγια. Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
20: Δυσάρεστο, πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
21: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ερώτησε. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
22: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασυρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιεύθυνση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία, η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο εξ επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους, οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
1: δικαιώματα.
22: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο εαντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
1: Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση Story News λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
0: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Mm-hmm. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανό, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
2: Μία μαραθώνια διαδικασία που δίρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Συγκεκριμένα προφυλακιστέοι κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
1: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
3: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
1: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφη. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
23: Καλώς σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφανή στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στρατοφυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου το στρατοφυλάκιο, στο στρατοφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην ιστορική στην περιοχή, με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή μονή του Οσιούλουκα.
1: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πει, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4: Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνω να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
6: Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι είναι, τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει σε μια καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
1: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν ακριβώς για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
6: Μάρτα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του Ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
1: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη για την Κύπρη και τον Πάπας Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
6: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
6: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026 με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στους 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό 11 Ιουνίου 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος στη διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με τις 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορεί, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορεί και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορεί αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, η Βραζιλία υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους Ευρωπαίους, και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας, πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτήν την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
1: Μακάρι απόψε, να πάνε όλα καλά.
8: Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
1: Στο μπάσκετ τώρα, ναι.
8: Τον τέταρτο αγώνα της το ΟΑΚ αυτή φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από R2 Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2, και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από τους Νίκο Γιατράκο, Μαρία Αρμανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Νίκος Γιατράκος και σχολιαστής. Να δούμε το ορολόγιο τι ώρα λέει, 3:02 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μέχρι τις 5 μαζί, 4:05 περίπου. Χάιδας με υπηρώτικο τραγούδι, αγαπημένες εκπομπές που έκανε για το δημοτικό τραγούδι και τις κρατήσαμε αρχείο εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Πάτρα, στην ΕΡΑ. Και συγκεκριμένα μια δουλειά, κυρίες και κύριοι, που πολύ προσεκτικά ο Αλέξανδρος Χάιδας, ο πρόεδρος του Πανυπηρωτικού Συλλόγου, έκανε εδώ στη ραδιοφωνία της Πάτρας. Σήμερα θα έχω και καλεσμένους. Γύρω στις 3:30 θα έχω τον Γιώργο τον Καραμπελιά. Και γύρω στις 4:50 περίπου θα πάμε να συναντήσουμε τη Διευθύντρια, κυρίες και κύριοι, του Ειδικού Νηπιαγωγείου Τυφλών. Διότι έχουν μια πολύ δυνατή γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μάθετε περισσότερα. Λυπάμαι, όπως λυπόσαστε κι εσείς ανοίγοντας το television, να βλέπετε δολοφονίες, να βλέπετε άλλους ανθρώπους να πηγαίνουν στη φυλακή, άλλους ανθρώπους να πηγαίνουν στο χώμα. Συνέχεια παίζει, βλέπω εδώ και στο Ayrton News, διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείου. Τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο πολύ παίρνει στη ζωή του άλλου, ρε παιδί μου. Τόσο για σένα δεν μετράει αυτό που λέγεται άνθρωπος. Λοιπόν, για να πάμε, βέβαια όλα τα τραγούδια μας σήμερα ακούγονται με τη φωνή και τη συνθετική παρουσία του αείμνηστου του Νίκου του Παπάζογλου. Και να ξεκινήσουμε με όλα αυτά που γίνονται και τα άλλα τα πολιτικά που από το πρωί έχουν, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, λυσάξει. Το Πασόκ δίνει την μπάλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την μπάλα, τη ρίχνει στο ΕΛΑΣ. ΕΛΑΣ παίρνει την μπάλα, τη ρίχνει στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος τι είπε, ρε παιδί. Μου φύγε το μάτι, δηλαδή. Τι είπε? Είπε ότι τα καράβια, λέει, που έρχονται με τους. Ναι, Μαρία, η Μαρία μου λέει, ναι, όπως κάνανε οι αυτοκράτορες που κάνανε, ξέρετε, εκείνη τη χειρονομία. Χτύπησε τον. Να του πάρουν τη ζωή εκεί που γινόντουσαν. Άλλη σχιζοφρένεια. Στο Κολοσσέο, εκεί που πηγαίνανε και σκοτώνανε χριστιανούς και τα λοιπά, και όχι μόνο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Νίκο Παπάζογλου και σιγά σιγά να τα μαζέψω εδώ, να τα βάλω σε μια τάξη. 10 Ιουνίου σήμερα, αύριο είναι 11 Ιουνίου και εμείς έχουμε ιδιότερο λόγο αύριο να κάνουμε εκπομπή. Ξέρετε, έκλεισε η ΕΡΤ με την υπογραφή του ερχόμενου νέου τώρα. Όχι από το πουθενά, του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, ο οποίος έρχεται πάλι να ζητήσει την ψήφο μας. Εσείς τι λέτε, θα την πάρει, ειδικά από αυτούς που έκλεισε την ΕΡΤ? Λοιπόν, πάμε, Νίκος Παπάζογλου, πότε βούδας, αυτό είναι, πότε βούδας, ξεκινάμε.

Άντε πάμε να ανεβούμε λιγάκι. Πάμε να ανεβούμε. Από το πρωί έχουμε πεθάνει από μια σφαγή στην άλλη. Σήμερα έχουμε και τη σφαγή στο δίστομο. Άλλη ιστορία αυτή. Σε λίγο θα πάμε και στον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, Μαρία Ερμανιτάκη, να τον πάρουμε.

Νίκος Παπάζογλου, Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και δισκογραφικός παραγωγός, πάνω απ' όλα όμως άνθρωπος και ταπεινός καλλιτέχνης.

0: έχει γίνει σ' άλλο σκηδιστήρι με τις αυξήσεις των Μητροπολιτών, των Βοηθών και, και του Αρχιεπισκόπου. Σ' άλλο, μου στέλνει εδώ ένας φίλος τώρα τις αμοιβές ενός γιατρού και μάλιστα γράφει ο Ανδρέας. Έλειωσε στο διάβασμα για να περάσει στην ιατρική και για να πάρει πτυχίο. Λιώνει στην πτέρυγα νοσηλείας, στα επίγοντα, στο χειρουργείο. Για να προσφέρει στον πάσχοντα συνάνθρωπο και στην επιστήμη, καλά να πάθει. Έπρεπε να χρηστεί Μητροπολίτησα, μία γιατρός κυρίες και κύριοι, που παίρνουμε εδώ πέρα, που το βλέπουμε τη μισθολογική της, το μισθολογικό της κάθε μήνα, 1428. Ευρώ παίρνει η γιατρός αυτή, η οποία ο Ανδρέας μας το στέλνει και τις αμοιβές της στην εκπομπή. Τώρα βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που είναι παράδειγμα προς μίμηση, αφού όμως καλησπέρισω τον Άγγελο Κωνσταντίνου. Γεια σου, Άγγελε.
1: Έλα, χαίρετε, μου λέει και η κυρία Αρβανιτάκη ότι με ακούει καλά και που να με έβλεπες, της λέω.
0: Λοιπόν, πού είσαι, τρυπωμένος, πού είσαι.
1: Με κυνηγάει το κρατικό σύστημα και πρέπει να
0: φυλάγαμε. Σώπαμε που κυνηγάει σε ένα κρατικό σύστημα.
1: Λοιπόν, δεν είμαι παρακρατικός. Είμαι κατά του κράτους. Μπορώ να σου το αποδείξω. Βρίσκω ένα θεοσεβούμενο ζευγάρι σήμερα και πιάσαμε μια κουβεντούλα και θέλω να ακούω και τους ανθρώπους από εκεί. Τέλος πάντων, το συμπέρασμα της συζήτησης είναι λίγος πολύ ότι αυτά είναι έργα του σατανά για να διχάσουν την εκκλησία. Ένα λεπτό τώρα. Ένα λεπτό. Ακούσαμε την ιστορία της γιατρού και του γιατρού.
0: Ναι.
1: Εγώ ρωτάω πάλι.
0: Κάνεις και τίποτα άλλο, όλο ρωτάς. Ρώτα.
1: Είναι πολύ τεκνιερείς.
0: Εγώ τώρα να σου πω.
1: Ο Χριστός.
0: Δεν θέλω ας το Χριστό και το Χριστούλη. Άκου τώρα εδώ πέρα. Εδώ έχουμε ένα Μητροπολίτη της Κισάμου, τον Αμφιλόχιο, ναι, ο οποίος λέει ότι θα δώσει την αύξηση 90% για στήριξη ανθρώπων σε ανάγκη και ιδρυμάτων. Αυτό δήλωσε ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου. Θα διαθέσω το πλήρες ποσό της επικείμενης μισθολογικής μου αύξησης για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, λοιπόν, κοινωνικών και φιλανθρωπικών δομών της επαρχίας που ανήκω, θέτοντας ως προτεραιότητα, την στήριξη των ευάλωτων ομάδων της τοπικής κοινωνίας.
1: Τι ωραία που τα λένε και πόσο ωραία παίζουν παιχνίδια προπαγάνδας. Δεν λέω τώρα συγγνώμη.
0: Τώρα έχει γίνει μεγάλος θόρυβος δηλαδή και λες βγαίνουνε, τάχαμε ότι θα τα δώσουμε εδώ, αλλά μόλις είναι να τα δώσουνε, σαν το έργο με το, να σου πω, με το Χατζηχρήστο που πάει να πάρει δανεικά, πάει αυτό Φωτόπουλο, του λέει τι θες σε δολάριο, δολάριο δεν δίνω, τι θες σε λίρες δεν δίνω. Και του λέω Χατζηχρήστο, βάλ το χέρι στην τσέπη να τελειώνω.
1: Εν πάση περιπτώσει, επειδή κάποιος μπορεί να μας θεωρήσει εχθρούς της Εκκλησίας, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι λίγο πριν, άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και βλέπουμε λοιπόν ότι λίγο πριν
0: τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι είπε.
1: Κυκλοφορεί και το βίντεο του, αλλά δεν έχει σύνταξη.
0: Ναι, τι είπε.
1: Είπε ότι δεν πρόκειται για προνομιακή αύξηση, άκουσε.
0: Ναι.
1: Εγώ ακούω, ελληνικά ακούω, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά για διόρθωση μιας τρέβλωσης. Και ρωτάω εγώ, αγαπητέ κυβερνητική, μπορώ να ρωτάω. Δηλαδή, η στρέβλωση δεν αφορά το
0: φιλοσοφικά μπορείς να ρωτάς, αλλά άμα το χοντρίνεις λιγάκι, δεν θα ρωτάς καθόλου.
1: Ναι. Σωστά. Ρωτάω εγώ, στρέβλωση δεν ζουν οι οικογένειες, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι γυναίκες, οι άντρες.
0: Ναι, εντάξει, δεν ζουν.
1: Στρέβλωση δεν ζει η νοσηλεύτρια, ο γιατρός, γιατί να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ο Μητροπολίτης έχει τον οδηγό του, τη συνοδού του και όλους τους ιερείς κοντά του.
0: Καταρχάς έχει παρέα. Δεν μένει ποτέ μόνος του. Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, όλο και κάποιον έχει κοντά. Του λέει, φώναξε το κουδουνάκι, πες το Νίκο, το γιατράκο να έρθει μέσα. Όλο παρέα. Άμα έχεις τέτοια ψυχαγωγία κάθε μέρα, όσα και προβλήματα να έχεις, έχεις γύρω-γύρω, πώς ήταν παλιά η Φαραώ, που είχαν θεοποιηθεί κιόλας.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα.
0: Να σου πω, με μπερδεύεις σε τέτοιες συζητήσεις, κάνω συνειρμούς και βγαίνω εκτός θέματος.
1: Εγώ είμαι το ταλάκι.
0: Τώρα, ο Νίκος άκουσε Φαραώ, ο Νίκος ο γιατράκος, και σκέφτηκε την τούρτα Φαραώ που φτιάχνει ο Λοτσάρης.
1: Τούρτα Φαραώ είναι και ένα δόλμα.
0: Να σου πω τώρα.
1: Σήμερα όμως είναι μία από τις πλέον μαύρες, θλιβερές και δεν ξέρω σκληρές.
0: Ας το πω εγώ, περίμενε. Εγώ που το ξέρω, που το έχω, μας περάσει και ο χρόνος, γιατί έχουμε και να αναφερθούμε και σε ένα βιβλίο που παρουσιάζεται εδώ, Άγγελε.

0: στην Πάτρα. Θα ενημερώσουμε αργότερα. Λοιπόν, στις 10 Ιουνίου του 1944, στο πω εγώ και υπερθεματίζεσαι μετά, ο 26χρονος, 26 χρονών ήταν, τότε Φρίτς Λάουτενμπαχ, λοχαγός των SS του δεύτερου λόχου του πρώτου τάγματος του 7ου τεθωρακισμένου συντάγματος της αστυνομίας SS, έλαβε διαταγή να μετακινήσει το λόχο του από τη Λιβαδιά προς τα χωριά Δίστομο, Στήρη και Κυριάκη, με σκοπό τον εντοπισμό ανταρτών στη δυτική πλευρά του Ελικόνα. Σαν δόλωμα οι Γερμανοί είχαν δύο επιταγμένα ελληνικά φορτηγά γεμάτα με άνδρες των SS μεταμφιεσμένους σε χωρικούς που προπορεύονταν της κύριας φάλαγγας. Ταυτόχρονα ο 10ος και ο 11ος λόχος του 3ου τάγματος από την Άμφισσα κατευθυνόταν προς το Δίστομο για να συναντήσουν το δεύτερο λόχο. Οι τρεις λόχοι συναντήθηκαν χωρίς να έχουν εντοπίσει αντάρτες, εκτός από 18 παιδιά που κρύβονταν σε γύρω στάνες. 6 από τα παιδιά που προσπάθησαν να δραπετεύσουν εκτελέστηκαν. Πολύ εύκολο. Οι Γερμανοί μπήκαν στο Δίστομο και εκφοβίζοντας τους χωρικούς έμαθαν ότι υπήρχαν αντάρτες στο Στήρι. Ο δεύτερος λόχος κατευθύνθηκε προς τα εκεί και στη θέση Λιθαράκη, περιοχή του Στηρίου, έπεσε σε ενέδρα ανταρτών του 11ου λόχου του 3ου τάγματος του 34ου συντάγματος του Ελλάς. Η μάχη του Στηρίου ήταν σκληρή και κράτησε περίπου μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αναγκάζοντας τους Γερμανούς σε οπισθοχώρηση. Και έρχεται η σφαγή στο Δίστομο.
1: Στην οποία δεν την ορίζουν οι
0: τον ιερέα του χωριού τον αποκεφάλισαν. Ακούτε εδώ βαρβαρότητες. Βρέφοι εκτελέστηκαν, γυναίκες βιάστηκαν πριν θανατωθούν. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε και αναγκαστικά να επιστρέψουν στη Βαδιά, αφού πρώτα έκαψαν τα σπίτια του χωριού. Εδώ να κάνω όμως ένα πικρό σχόλιο και θα το κάνω προς το σταθμό Sky. Διότι τουλάχιστον δείχνει το χιλιοστό. Και δεν ξέρω, άλλα είναι, άλλα τι λένε στην Ευρώπη. Αλλά εσείς κυρίες μου που κάνετε τις ερωτήσεις στον Γιούνκερ κλπ. Δεν βάζετε και την ερώτηση των θηριωδιών που έκαναν οι Γερμανοί στην χώρα μας, 120 ολοκαυτώματα στη χώρα μας? Δεν κάνετε μία ερώτηση από τις πολλές που κάνετε για τον Αλέξη, για τον Κοστάλα, για τον Παντελόπουλο? Μία ερώτηση δεν κάνετε σε αυτούς και να πείτε: κοιτάξτε κύριοι, ναι μεν είναι αυτά που λέτε, αλλά μας χρωστάτε τα λεφτά των παππούδων μας από την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν μας τα έχετε δώσει. Θα ήμασταν σε διαφορετική θέση τώρα η χώρα μας. Μία ερώτηση. Γι' αυτό λέμε, φοβάμαι τους ανθρώπους, τους μιλημένους. Τους φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Σε εκείνη την μαύρη, τη λέω μαύρη γιατί πώς αλλιώς, τι άλλη λέξη να βρω, όταν εκτέλεσαν 45 παιδιά και 20 βρέφη μεταξύ των 218 κατοίκων, λέω 45 παιδιά και 20 βρέφη, και έρχεται η ιστορία. Η ιστορία δεν κάνει κύκλους, η ιστορία εξηγεί το μέλλον, μας οδηγεί στο παρόν και εξηγεί το μέλλον. Και πού αλλού βλέπουμε να θανατώνουν παιδιά και άμαχο πληθυσμό, Ισραηλινοί στην Παλαιστίνη, και αρχίζουμε.
0: Το έργο επαναλαμβάνεται. Οι νεκροί στο Δίστομο, Άγγελε, από ό,τι διαβάζω, έφτασαν στους 228, εκ των οποίων 117 γυναίκες και οι 111 άντρες, ανάμεσα στους 53 παιδιά κάτω από 16 χρόνια. Ένα τέμπι έφυγε εκεί.
1: Για τα τέμπι θα τα πούμε κάποια στιγμή όταν θέλει.
0: Όχι, δεν σου είπα να πούμε για τα τέμπι. Σου είπα έφυγε ένα τέμπι.
1: Σημειώνω λοιπόν ότι και τότε ομάδες ανταρτών, μην αρχίσουμε την ιστορία ποιοι πήγαν πού μετά.
0: Όχι, τελειώνει εδώ αυτό, τελειώνει εδώ.
1: Με το θηρίο των Ναζί και επειδή συμβαίνει, είναι άλλο ο Παλαιστινιακός λαός, άλλο ο λαός του Διστόμου, άλλο η
0: Ναι, παιδί μου, αφού εσύ τώρα, να σου πω, εσύ τώρα θες να βάλεις μέσα να ζεσταίνεσαι το χειμώνα, να δροσίζεσαι το καλοκαίρι. Θες ανέσεις, θες τούτο, θες και κάποιοι πρέπει να χύσουν αίμα για όλα αυτά. Αυτό κάνουμε. Κάποιοι θυσιάζονται για να πάει και η επιστήμη μπροστά και να πάνε όλα προς την υποτίθεται καλυτέρευση της καθημερινότητας.
1: Τον κόσμο που ακούει, ας διαθέσει λίγο χρόνο, αν έχει το ψαχτήρι της Google και έχει πάρα πολλές σελίδες με ιστορία, δεν είναι κακό να 5-10 λεπτά να θυμηθείτε για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει πιο πέρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το είπαμε,
0: το είπαμε και τελείωσε.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θα ξεχάσω την περίοδο του μαύρου της.
0: Αυτό είναι με σένα, ότι δεν ξεχνάς εύκολα.
1: Ναι, έχω ένα
0: είσαι σαν την Κύπρο που λέει δεν ξεχνώ.
1: Ναι. Δεν ξεχνάω μια κυρία που μας είχε πάρει από το Δίστομο τότε. Πώς ακουγόταν η Ιερά Πάτρα στο Δίστομο. Και μίλησε για εκείνες τις ημέρες μια πολύ μεγάλη γυναίκα σε ηλικία.
0: Και
1: αναρωτιέμαι πού ζω και τι ζω τώρα.
0: Μάλιστα. Πάμε να σου πω να το κάνουμε το κλίμα λιγάκι πιο. Λόγω της σφαγής του Διστόμου και λόγω και των άλλων γεγονότων που βλέπουμε από το πρωί με τις δολοφονίες και με τα εγκλήματα, πάμε να βάλουμε ποιο έχουμε, Νίκο, με τη φωνή του Νίκου.
2: Ραγίζει απόψε.
0: Βάλτο αυτό, βάλτο.

0: Λέει η Γεωργία η Μιλιώτη, Άγγελε, μπορεί να είμαι στον κόσμο, μου λέει, αλλά έχω πολλούς γνωστούς εδώ.
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι το στρεσαρισμένο σηκώτη της εκπομπής. Δηλαδή, κι εγώ αν έπαιρνα 5.000 το μήνα, μπορεί να άλλαζα μυαλά. Όχι εγώ, το λέω γιατί είναι παράδειγμα προς αποσταθεροποίηση όλο αυτό. Δηλαδή, αρχίζω να σκέφτομαι το αν πρέπει να ασχολούμαι με τις αυξήσεις που πήραν οι Μητροπολίτες, οι οποίες είναι πρόκληση και έχουν στόχο.
0: Είναι, έχει γεμίσει το διαδίκτυο και δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό δεν μπορώ κι εγώ να το καταλάβω πώς ξέφυγε έτσι. Όταν στις 15 μέρες τελειώνει ο μισθός σου. Γράφει εδώ ένας φίλος.
1: Και δεν σκέφτομαι θα βγει, σένα και εμένα.
0: Θα βγει, λέει, στον Άμβονα ο Δεσπότης που θα παίρνει 4.671 μεικτά, να λέει σε εκείνους που παίρνουν 1.000 ευρώ μεικτά ότι πρέπει να κάνουν οικογένεια, να είναι καλοί χριστιανοί και πατριώτες και να ψηφίζουν δεξιά, γιατί έχει ανθρώπους με αξία όπως η Σεμερτζίδου, ο Πάτσης και ο Λιγνάδης.
1: Και πάει ο δάσκαλος.
0: Να σου πω τώρα που μου δώσει την ευκαιρία. Ας το δάσκαλο τώρα. Ο δάσκαλος παίρνει 8 εκατοστάρικα εκεί που για να του πει και μεθαύριο.
1: Ο αναπληρωτής δεν έχει να φάει, Χριστιανέ.
0: Δεν μας πειράζει ο αναπληρωτής, δεν έχει να φάει. Αλλά δεν είναι διαμαντώνει. Δεν τον έχω δει στην πλατεία τον αναπληρωτή όμως.
1: Τι λέει, την νοσηλεύτρια που την ντρεπόμουν, που την κοίταγα στα μάτια. Εγώ ντρεπόμουν. Και τώρα σας παρακαλώ, μπορείτε.
0: Άκου. Τι είπε ο Βελόπουλος.
1: Τι είπε αυτός.
0: Δηλαδή μου έχει βγει το μάτι, το έχω δώσει στη χούφτα μου δηλαδή. Δεν μπορώ.
1: Μην τον παράτε άλλο.
0: Τι είπε ο άνθρωπος, παιδί μου. Να σου πω, έχει πάρει είδηση ότι θα πέσει πολύ χαμηλά. Και έχω πέσει χαμηλά που λέγεται το τραγούδι. Τι είπε τώρα, με συγχωρείς. Είπε ότι κάθε καράβι που έρχεται στη θάλασσα να το βουλιάζουμε.
1: Αυτό το είπε ο Βορύδης.
0: Ποιο δεν το είπε, το είπε σήμερα ο Βελόπουλος, άντε δεν είσαι ενημερωμένος. Σήμερα είπε ότι έρχεται από εδώ, το βουλιάζουμε.
1: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι...
0: Οι δημοσιογράφοι σηκώθηκαν και έφυγαν.
1: Ένα λεπτό. Τώρα θα
0: πού πάτε.
1: Ναι, ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, στη χώρα έρχονται κάτι βασανισμένοι, χιλιάδες άνθρωποι, μπας και μπουν στην Ευρώπη βασικά, να ξέρετε, ο στόχος είναι να πάνε στην Ευρώπη. Λοιπόν, γιατί τα χάσανε όλα και τα λοιπά.
0: Δεν δείχνουν τέτοιες εικόνες. Εγώ είδα στο Earth News, είδα, ρε παιδί μου, αυτός ο κόσμος όλος κάθεται μες στον ήλιο. Και ο ένας κρατάει πίσω τον άλλον, δηλαδή τρελάθηκα, πού θα πάνε όλοι αυτοί.
1: Να δώσω την εικόνα. Σήμερα λοιπόν η χώρα με αποδείξεις, στην Καλαμάτα γίνεται ο κακός χαμός, δεν βγαίνω και έξω. Οι Ισραηλινοί έχουν αγοράσει όλη τη χώρα, δεν λέω κάτι κακό. Λέω αγόρασαν στην επανομή Θεσσαλονίκης που θα φτιάξουν κιμπούτ, δεν ξέρω, πεντάστερα. Αγοράζουν στη Θεσσαλονίκη, αγοράζουν παντού. Και αν μου πει κάποιος, από ποιον κινδυνεύεις, από τον πανίσχυρο οικονομικά που τον ευνοεί και η σημερινή πολιτική εξουσία ή από κοινό το βαθανισμένο που δεν του ξημερώνει.
0: Μάλιστα, για να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λιγνάδης είναι μέσα ή έξω?
1: Έξω.
0: Έχω ξεχάσει που είναι ο Λιγνάδης.
1: Και διδάσκει, θα μου πει κάποιος...
0: Θυμάμαι έναν γυναικολόγο εδώ, τον πρέπει να έχει πεθάνει ο Τσιγκούνης. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στην Ζάκυνθο, στη Σούλα και στις φίλες της. Λοιπόν, είχα ξεχάσει αν ο Τσιγκούνης είχε πεθάνει ή δεν είχε πεθάνει. Γιατί πήγε μεν φυλακή, αλλά κάπου τη γλίτωσε, πήγε έξω το άρρωστος κλπ. Και δεν ήξερα τι έχει γίνει. Και τώρα το ίδιο λέω και για τον Λιγνάδη. Ο Λιγνάδης είναι έξω ή μέσα?
1: Είναι έξω και από
0: τι λέει η Μαρία? Η Μαρία κάτι λέει, έχει πληροφόρηση. Μαρία, έξω. Έξω,
1: Βεβαίως, ζει και μέσα. Βασιλεύει.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Λοιπόν, επειδή το μυαλό μας πάει στις σύγχρονες ιστορίες του διστόμου...
0: Οι Καηλοί που είναι, κάτσε τώρα να τους θυμηθούμε όλους. Οι Καηλοί του Πασόκ που είναι?
1: Μη βαράς άλλο το Πασόκ, του
0: λυπάμαι.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου.
1: Λυπάμαι, είναι για λύπηση στην κυριολεξία.
0: Το Πασόκ τώρα, ξέρεις, αγρίεψε. Σου λέει ο άλλος ήρθε από το παραπέντε, ήρθε και μόλις ήρθε με το καλημέρα σας 16%. Ναι, δηλαδή εμείς που σκοτωνόμαστε τόσα χρόνια, 12-13%.
1: Ναι. Να το βάλω εκεί που το τοποθετείς. Μην αλλάζω βιτρίνα συνέχεια και λέω πόσο μας κακοποιούν οι Ισραηλινοί δίπλα και τον Παλαιστινιακό λαό. Λέω λοιπόν, στην ταινία Ελλάδα 3-0, το τελευταίο κομμάτι της δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Ρωτάω εγώ, αν για το σκάνδαλο Κοσκοτά...
0: τότε, τι θυμήθηκες τώρα, συνεργασία ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο,
0: λένε τώρα, γιατί πάει ο ένας με τον άλλον.
1: Λοιπόν, λέω τώρα,
0: να σου
1: το
0: πω, ο Αντώνης θα κάνει κόμμα.
1: Δεν ξέρω. Ζορίζεται λίγο. Λέω,
0: η Μαρία Αρβανιτάκη μου λέει θα κάνει. Πού το ξέρεις η Μαρία? Πήρες το γραφείο του Αντώνη.
1: Λοιπόν, ρωτάω.
0: Ναι.
1: Τον Κοσμάκη.
0: Ναι.
1: Εάν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου...
0: Δεν ακούνε τώρα και ξέρεις, είναι μόνο οι φίλοι ακούνε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Ναι. Τότε είχαμε την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, μόνο, του...
1: Πρόσεξε για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης.
0: Ναι,
1: έχουμε το σκάνδαλο Πρέντατορ.
0: Τι πας και θυμάσαι τώρα.
1: Ακούστε τώρα. Κατασκοπευτικό σκάνδαλο που είναι εχμαλωτισμένη όλη η ελληνική ηγεσία και άλλοι πολλοί. Έχουμε το κρατικό έγκλημα των Τεμπών, τις ψυχούλες που χάθηκαν στην Πύλο, το ένα το άλλο, και εδώ δεν ανοίγει ρουθούνι.
0: Ναι,
1: μου λέτε κάτι τώρα. Συγγνώμη που γίνομαι κακός μεσημεριάτικο. Αλλά
0: εδώ βλέπω να στείλω μια καλημέρα στον Αποστόλη τον Γκόγκα. Καταγγελίες λέει για την αυτική διοίκηση Ιωνίου και το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο Πάτρα, στα στρατιωτικά φυλέτα που ενδέχεται να χάσουν. Α, να στείλουμε και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Τογιοπούλου, την αντιδήμαρχο, διότι παιδιά, έλα, πάμε όλοι μαζί. Σώσον, έλα Άγγελε μου, κράτα το ίσον. Γίνεται αυτό που τα πρωινά ραδιοφωνικά κάναν αγώνα έξω από το φαρμακείο, να φτιαχτεί, να σώσουμε τα δέντρα που ήταν εκεί και να έχουμε καινούριον δρόμο, και πέρασα και είδα ότι γίνονται έργα.
1: Πώς το πάει το τετραγωνικό στα Βραχνέικα, πώς νοικιάζονται τα διάρκεια.
0: Λοιπόν, είπαμε πολλά, πάμε Νίκος Παπάζουγλου.

0: Και να καλέσουμε και τον Γιώργο τον Καραμπελιά, Μαρία Αρβανιτάκη, να πω ότι σήμερα, Άγγελε, γίνεται η παρουσίαση του 15ου βιβλίου του Άγγελου του Τσιγκρή στην Αθήνα. Το βιβλίο του αρχαιού εγκληματολόγου και πολιτικού Άγγελου Τσιγκρή, όπου υπάρχουν τώρα δολοφονίες εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν, να δώσω τον τίτλο του βιβλίου. Ναι, να δώσω τον τίτλο. Υπέροχος άνθρωπος. Όψεις της βίας, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Σάκουλα. Είναι ένα βιβλίο, κυρίες και κύριοι, αλλά εδώ θα κάνω το σχόλιο. Γράφουμε, και ενώ γράφουμε, αυξάνει το έγκλημα. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε, τέλος πάντων.
1: Θυμήθηκα, επειδή μίλησες για έναν επιστήμονα που ήταν απαραίτητος, ναι, στο κόμμα της λαϊκής δεξιάς, συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί τους.
0: Τώρα,
1: θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, τι να ρωτήσεις, πάλι να ρωτήσεις. Τόση ώρα δεν με ρωτούσες.
1: Θα σας πω.
0: Ναι, για ποιο?
1: Ρωτάω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός είναι βαριά βιομηχανία, ναι, της χώρας στα έσοδα. Ναι. Λοιπόν, είδατε κανένα σερβιτόρο να έχει εκλεγεί βουλευτής? Είδατε καμία λατζέρα να την έχουν στείλει στη Βουλή? Όλο κάτι δικηγόρους βλέπουμε, ναι, μηχανικούς, άντε και κανέναν επιχειρηματία.
0: Ναι, ναι, το ερώτημά σου το ακυρώνω, Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Καραμπελιά, τον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα κύριε Καραμπελιά.
2: Καλησπέρα.
0: Τώρα πέσατε σήμερα και σε ένα γεγονός που το είπαμε με τον Άγγελο στην αρχή της εκπομπής για τη σφαγή του διστόμου.
2: Να.
0: Και εκεί έκανε ένα σχόλιο, και το επαναλαμβάνω το σχόλιο με όλο το σεβασμό που έχω στη δουλειά όλων των συναδέλφων. Παρακολουθείτε το χιλιοστό. Το χιλιοστό, ναι, στο χιλιοστό. Ναι. Το έχετε.
2: Ποιος γεννήθηκε, ποιος ηθοποιός γεννήθηκε την τάδε μέρα και τα λοιπά.
0: Όχι, πέρα από αυτό.
2: Όχι, ακούω και αυτά τα κανάλια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ακριβώς, σωστά. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω στις κυρίες αυτές που έχουν κάνει το ντοκιμαντέρ αυτό. Μία ερώτηση. Προς όλους αυτούς τους Ευρωπαίους που λένε αυτά, και μάλιστα έχουν πάρει και τέτοιες συνεντεύξεις που με ξεσηκώνουν και ως πολίτη αυτού της χώρας. Δηλαδή τέτοιες φράσεις μου ανάβουν το επιθυμητικό, λοιπόν, και το θυμικό. Μία ερώτηση για τα λεφτά που πήραν οι Γερμανοί από την Τράπεζα της Ελλάδος, που εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, από την Τράπεζα της Ελλάδος, των παππούδων μας, όταν αποφάσισε ο σχιζοφρενής Αδόλφος Χίτλερ να κατακτήσει όλο τον κόσμο, τα οποία δεν πήραμε. Μία ερώτηση δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα σε αυτό το ντοκουμέντο των δύο αυτών συναδέλφων? Και όμως δεν γίνεται, και το λέω πάλι, φοβάμαι τους μιλημένους, και το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Όχι, είναι ότι εκ των πραγμάτων αυτό το ζήτημα για τις γερμανικές αποζημιώσεις έχει ξεχαστεί εντελώς. Έγινε μια φασαρία εκεί στη διάρκεια των μνημονίων, η οποία δεν ήταν και καλά οργανωμένη, και σήμερα έχει χαθεί εντελώς από τον ορίζοντα.
0: Θα σας προσθέσω και αυτό, κύριε Καραμπελιά, Γιώργο μου. Αν ακούσετε στα προγράμματα των προέδρων, των πολιτικών, των κομμάτων, μία φράση για τις γερμανικές αποζημιώσεις, εγώ θα πάρω πίσω όλα όσα έχω πει σε αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην παρουσίαση ενός βιβλίου του Δημήτρη του Παπανδρέου, Ιστορική Πραγματεία περί του Νέου Ελληνισμού, που αύριο θα βρίσκεστε εδώ, από το Βυζάντιο ως τα μέσα του 10ου αιώνα, να πω στους ακροατές μας. 19ου αιώνα. Ο Δημήτρης Παπανδρέου γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ στην πόλη μας. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Ιστορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Παρισίων, με ειδίκευση στους τομείς της Βυζαντινής και της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι μέλος του Ελληνικού Διπλωματικού Σώματος, όπου υπηρετεί από το 1995 και φέρει το βαθμό του πρέσβη. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες ελληνικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Δαμασκό της Συρίας, στη Βόρειο Μακεδονία, την Ουκρανία και πρόσφατα ως πρέσβης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, όπου ίδρυσε 11 συνολικά εστίες ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και η συγγραφή του δράση καλύπτουν τη Βυζαντινή ιστορία και την Μέση Ανατολή, για την οποία έχει συντάξει δύο μελέτες, η πρώτη για τη Συρία και η δεύτερη για την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο πρέσβης Δημήτρης Παπανδρέου έχει τιμηθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικος. Είναι παντρεμένος με την Τατιάνα Παπανδρέου και είναι πατέρας δύο τέκνων. Διαβάζω το βιογραφικό. βιογραφικό, γιατί αύριο θα παρουσιαστεί το βιβλίο και είστε μεταξύ των ομιλητών και εσείς.
2: Είμαι και αυτός που το έχει εκδώσει.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ναι. Για εσείς τώρα, όταν ακούμε Βυζάντιο...
2: Άρα το βιβλίο καλά, ναι. Διότι το έχω επιμεληθεί, το έχω εκδώσει.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Άρα και περισσότερο, περισσότερο, καλύτερα είναι που βγάζω εσάς από τον Δημήτρη Παπανδρέου, διότι εσείς έχετε και άλλη, έχετε, πέρα από τη συγγραφική, έχετε και άποψη περί του Βυζαντίου και περί της Αλώσεως και τα λοιπά,
2: ναι,
0: και τα έχουμε φιλοξενήσει τα βιβλία σας.
2: Ο Δημήτρης, ο συγγραφέας, τον λέω έτσι γιατί έχουμε γίνει φίλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχει κάνει ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό.
2: Ναι. Ναι, να πούμε καταρχάς πότε γίνεται και ποιοι παρουσιάζουν το βιβλίο. Έτσι, ναι. Γίνεται στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Νομίζω όμως δεν είναι η παλιά, είναι στην Αγίου Ανδρέου, 89-91, γιατί στην παλιά κάνουν ανακαίνιση.
0: Ναι.
2: Και είναι στις 7.30 ώρα αύριο. Άλλοι ομιλητές είναι η κυρία Μίνα Πετροπούλου, η οποία είναι φιλόλογος και δόκτωρ κοινωνιολογίας, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έχουμε και ένα πολιτικό,
0: ναι.
2: Και η δημοσιογράφος Κρίστη Κουνινιώτη.
0: Δεν πιστεύω να γυρίσει η συζήτηση και για το βιβλίο και μετά να γυρίσει σε ερωτήσεις πολιτικού περιεχομένου, ναι. Γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι αργά, μέχρι τη μία η ώρα, έχουμε μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα κομματικό μπλα.
2: Άνευ λόγου και αιτίας από ένα σημείο και μετά, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για να πάμε
2: το βιβλίο,
0: στο έργο.
2: Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να δείξει τη διαχρονία, την ελληνική διαχρονία από τα ελληνιστικά χρόνια και τη Ρωμαιοκρατία, ουσιαστικά μέχρι την Κρητική Επανάσταση. Δηλαδή και την παρόξυνση του λεγόμενου ανατολικού ζητήματος. Σε αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας αναδεικνύει τη σημασία του Βυζαντίου ως της γέφυρας ανάμεσα στον αρχαίο ελληνισμό και τον νεότερο ελληνισμό. Μιλάει εκτενώς και για την τουρκοκρατία. Θεωρεί ότι οι Έλληνες τα περισσότερα πράγματα τα οποία κατάφεραν, τα κατάφεραν μόνοι τους και εξεβίασαν τις μεγάλες δυνάμεις να τους στηρίξουν όποτε έγινε αυτό, όπως έγινε ας πούμε τον Ναβαρίνο, είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος πρωτοστατεί και αυτός σφραγίζει έτσι όλη αυτή την ιστορική εποχή. Το άλλο στοιχείο το οποίο έχει είναι ότι αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Ορθοδοξίας σε όλη τη μακρά διάρκεια της ξένης κατοχής, αυτό το οποίο κράτησε ουσιαστικά τους Έλληνες ήταν η Ορθοδοξία και η Εκκλησία, που ήταν η μόνη οργανωτική δύναμη του ελληνισμού, έτσι, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο, διότι στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Αυτό είναι που διάφοροι εθνομηδενιστές ιστορικοί θέλουν να παραχαράξουν. Ναι. Δηλαδή τι λένε, ότι το ελληνικό έθνος είναι δημιούργημα του 21, δεν υπάρχει πριν ελληνικό έθνος, διότι επειδή δεν υπάρχει έθνος κράτος. Έθνος κράτος δεν υπάρχει. Το έθνος όμως το οποίο δημιούργησε και το έθνος κράτος είναι υπαρκτό, έχει μια μακρά ιστορική διαδρομή την οποία περιγράφει ο κύριος Παπανδρέου και δείχνει πως και στη διάρκεια του Βυζαντίου σταδιακώς, ιδιαίτερα μετά το Ματζικέρτ, έτσι το 1071 και την είσοδο των Φράγκων από την άλλη πλευρά, ο ελληνισμός είναι υποχρεωμένος να αντισταθεί και βασικό στοιχείο αυτής της αντίστασής του είναι η ορθόδοξη ταυτότητα, διότι μέσω αυτής αντιστέκεται και απέναντι στους Φράγκους που καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη το 1204, όσο και βέβαια απέναντι στους Τούρκους το 1453. Αυτή τη διαδρομή του ελληνισμού την οποία, όπως λέω, διάφοροι, ειδικά ακούσαμε σημεία και τέρατα στη διάρκεια της, του εορτασμού για τα 200 χρόνια του 1821. Θυμάμαι τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Βενιζέλο, να λέει ότι είναι το κράτος που δημιουργεί το έθνος, και δεν μπορώ να έτσι να μην το σημειώσω, ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο ελληνισμός όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αντιστέκεται, έχουμε ξεγέρσεις, έχουμε επαναστάσεις, έχουμε τη μεγάλη επανάσταση του Μοριά, έτσι, που την αποκαλούμε ορλοφικά, η οποία πήρε πανελλήνιες διαστάσεις, διότι έχουμε την ίδια στιγμή επανάσταση στα Σφακιά, τους Σουλιώτες.
0: Και εδώ, απέναντί μας. Απέναντί μας, απέναντι του σταθμού.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Άρα...
0: Στην Αύπακτο είναι.
2: Ναι, κατάλαβα. Άρα, και μάλιστα και στο Γαλαξίδι και τα λοιπά, και είχαμε και καταστροφή μεγάλη, ας πούμε, των Γαλαξιδιωτών και τα λοιπά. Άρα και του Μεσολογγίου από τους Τουρκαλβανούς, ναι, οι οποίοι έκαναν μεγάλες καταστροφές στο Μεσολογγίο. Επομένως, αυτή τη διαχρονία μας δείχνει, αυτή έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως είμαστε πια, καταντήσαμε ένα μικρό έθνος, ναι, συνέχεια ενός μεγάλου έθνους, έτσι, τουλάχιστον να έχουμε τη συνείδηση ότι υπάρχει κάτι μεγάλο ακόμα, και αυτό είναι η μεγάλη μας ιστορία, η παράδοσή μας, που μπορεί να μας κάνει να αντέξουμε στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, γιατί η ιστορία πρέπει να φρονηματίζει και να διδάσκει. Δεν τη γράφουμε και δεν τη διαβάζουμε.
0: Κύριε Καμπελιά, όταν διαβάζετε.
2: Ναι.
0: Όταν διαβάζετε. Άμα δεν διαβάζετε από τους Έλληνες, από τα παιδιά, τι να ξέρεις άμα δεν έχεις διαβάσει.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λέγε, Άγγελε, με ρώτησε ο Άγγελος Κωνσταντίνου.
3: Ναι. Κύριε Καραμπελιά, ξέρω ότι μιλάγατε για ένα θαυμάσιο βιβλίο, αλλά μου δώσατε μια αφορμή τώρα. Θέλω, επειδή γίνεται συζήτηση για το πιο σύγχρονο ελληνικό κόμμα είναι με τους Ρώσους, τους Άγγλους, Αμερικάνους. Εκείνη την περίοδο της Επανάστασης, όλοι, ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, έπαιξαν οι μεγάλες δυνάμεις, ρητορικό είναι το ερώτημά μου, ρόλο σε αυτή την προσπάθεια?
2: Τα αναφέρει κιόλας στο βιβλίο αναλυτικά. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, επειδή και η Ρωσία, η οποία έτσι ήταν παραδοσιακά περισσότερο φιλική προς τους Έλληνες, η φιλική εταιρεία έγινε στην Οδυσσό και τα λοιπά, πιστεύαμε όλοι, και το πίστευε και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, έτσι, που ξεκίνησε την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία, ότι θα υπάρξει μια θετική παρέμβαση από τη ρωσική πλευρά. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε, διότι ο τσάρος Αλέξανδρος επηρεαζόταν φοβερά από το Μέτερνιχ και από την Ιερά Συμμαχία, και επομένως η μόνη δύναμη η οποία μπορούσε να μας στηρίξει από την αρχή δεν το έκανε τότε, το έκανε αργότερα βέβαια. Ενώ οι υπόλοιπες, ιδιαίτερα η Αγγλία και η Γαλλία, τα δύο ή τρία πρώτα χρόνια ήταν ανοιχτά ενάντια μας, και έπρεπε να αρχίσει να υπάρχει από το 23-24 και μετά 1823-24 με τον Κάνινγκ, έτσι, που έρχεται, γι' αυτό έχουμε και την πλατεία Κάνινγκος, έτσι. Ο οποίος αρχίζει να στρίβει λίγο την αγγλική πολιτική, και από το 26-27 και οι άλλες δύο μεγάλες δυνάμεις, και η Γαλλία και η Ρωσία, συντάσσονται μαζί μας.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό έχουμε και το Ναβαρίνο.
3: Μάλιστα.
2: Βέβαια, στη διάρκεια του, να το πω αυτό γιατί έχει σημασία, στη διάρκεια που έρχεται ο Καποδίστριας, μια και είχε γίνει μεγάλη καταστροφή, έτσι, η Επανάσταση φαινόταν ότι πνέει τα λίστια, κατορθώνει να ανασυγκροτήσει το κράτος, κατορθώνει να ξεπεράσει αυτά που ξέρετε οι Άγγλοι, στο πρώτο σύμφωνο που έγινε, έλεγαν ότι η Ελλάδα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την Πελοπόννησο και τα νησιά της Κυκλάδας.
3: Να θυμόμαστε, κάνει καλό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: Η σύνδεση, συγγνώμη, σα
2: διακόπτω. Να το αναπτύξω.
0: Άγγελε, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάω στο ειδικό νηπιαγωγείο.
3: Γιατί ακούμε πολλά σήμερα. Ποιο είναι από του Ρώσου, του Άγγλου, του Αμερικάνου.
0: Θέλω να πάω στο ειδικό νηπιαγωγείο.
2: Εκείνη τη στιγμή, μετά το 27-28, στήριξαν τον Καποδίστρια και οι Γάλλοι. Έτσι, οι δυνάμεις οι οποίες τον στήριξαν ήταν η Γαλλία και η Ρωσία, σε αντίθεση με την Αγγλία, η οποία ενώ την προηγούμενη περίοδο είχε κάνει κάποιες θετικές κινήσεις, τότε είναι ανοιχτά υπέρ της συρρήκνωσης του ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να συνοψίσουμε σιγά σιγά.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Πέμπτη αύριο, 7.30 ώρα, κυρίες και κύριοι, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Αγίου Ανδρέου 8991. Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Παπανδρέου, Ιστορική Πραγματεία περί του νέου ελληνισμού από το Βυζάντιο ως τα μέσα του 19ου αιώνα. Θα μιλήσουν, 19ου αιώνα. Θα μιλήσουν ο Γιώργος, ο Καραμπελιάς, συγγραφέας και εκδότης, η Μίνα Πετροπούλου, φιλόλογος και διδάκτο κοινωνιολογίας, και ο Κώστας Τσουκαλάς, δικηγόρος, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ. Συντονίζει, να πω, την δημοσιογράφο η Κρίστη Κουνινιώτη, συντονίζει την παρουσίαση του βιβλίου. Κύριε Καραμπελιά, θα τα πούμε αυτό το χρόνο πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό
0: μεσημέρι. Τώρα, γεια σας. Άγγελε, θα σε αφήσω εσένα. Θα σε αφήσω εσένα. Γιατί να
3: σε αποδεσμεύσω.
0: Για λέγε ένα τελευταίο, ναι.
3: Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ.
0: Α, μάλιστα. Μιλάμε για την αυριανή μέρα, 11 Ιουνίου, με απόφαση τούτε το Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έρχεται σήμερα να πάρει την ψήφο. Όχι, λέω ποιος από την ΕΡΤ να δώσει την ψήφο στον Αντώνη Σαμαρά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, Άγγελε. Εμείς πάμε πάλι στον Νίκο του Παπάζογλου, κυρίες και κύριοι, για το επόμενο τραγούδι και σιγά σιγά να επικοινωνήσουμε, να πάμε. Πού θα πάμε? Θα πάμε στην διευθύντρια του ειδικού νηπιαγωγείου Τυφλών Πάτρας. Έχουν μια γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Βρήκαν την εκπομπή μας και θέλουν να το δώσουν από την εκπομπή μας. Νίκος Παπάζογλου.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε κυρίες και κύριοι στο ειδικό νηπιαγωγείο Τυφλών Πάτρας και να συναντήσουμε την κυρία Παναγωπούλου, τη Διευθύντρια. Κυρία Παναγωπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα τα νήπια εκεί γιορτάζουν και θέλω να την προβάλλουμε αυτή τη γιορτή μέσα από την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για αυτό το ειδικό σχόλιο, το νηπιαγωγείο. Δώστε μας λιγάκι το τι ακριβώς...
1: Την ταυτότητα του σχολείου.
0: Ναι, την ταυτότητα του σχολείου και αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και μετά να πάμε στα παιδάκια που σήμερα έχουν τη δική τους γιορτή στις 7 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 7 το απόγευμα σήμερα λοιπόν. Έχουμε τη γιορτή για την τελετή λήξη ναι. και την αποφύτηση των νηπίων μας, γιατί πλέον αλλάζουν σχολική βαθμίδα και από την νηπιακή τάξη θα προχωρήσουν στη βαθμίδα του δημοτικού. Αν θέλετε να σας πω για το σχολείο δύο λόγια.
0: Ναι, δύο λόγια για τους ακροατές μας, να δείξουμε και τη δουλειά. Πιστεύω ότι θα είστε οι πρώτοι του παραδείσου. Εκπαιδευτική της προσφοράς σας, δηλαδή στον άνθρωπο γενικώς.
1: Εντάξει, όλη τη δουλειά μας κάνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να σας πω ότι είναι ένα νηπιαγωγείο που έχει λειτουργήσει τα τελευταία 2 σχολικά χρόνια. Έχουμε μόνο 2 μαθητές με ολική τύφλωση και οι 2, ένα αγοράκι 6 χρονών και ένα κοριτσάκι 6 χρονών. Το σχολείο επαναλειτουργήσε, το ειδικό νηπιαγωγείο Τυφλών επαναλειτουργήσε για αυτά τα 2 παιδιά, γιατί έχριζαν ανάγκη δικούς τους χώρου. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε. Συστεγαζόμαστε με το δεύτερο νηπιαγωγείο Ρίου στον Καστελόκαμπο και είμαστε σε μια λιώμη αίθουσα. Χωρίς καμία προσβασιμότητα προφανώς, δηλαδή μας έβαλαν εδώ χωρίς να υπάρχει καμία προδιαγραφή για τα παιδιά αυτά και ο λόγος που θέλουμε να κάνουμε κάτι, μια τέτοια τελετή σαν τη σημερινή, έχει να κάνει στο να ακουστεί
0: και να γνωστοποιηθεί το θέμα, μάλιστα.
1: Όχι να γνωστοποιηθεί το θέμα. Το θέμα είναι από εδώ τελειώσουν τα παιδιά, θα φύγουν. Σε 5 μέρες τελειώνουν τα σχολεία. Ωστόσο, έχουν μια πορεία που συνεχίζεται στο δημοτικό και καλό θα ήταν να υπάρχει μια μέση.
0: Μην μετακινήσετε, κύριε Παναγωπούλου, γιατί έχω διακοπές.
1: Δεν μετακινούμε καθόλου. Να ξέρετε, θα φταίει το σήμα, εδώ το ωραιότατο σήμα που έχουμε τελειώσει με μια αίθουσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση. Για να καταλάβετε, δεν έχουμε ούτε σταθερό τηλέφωνο, όπου έχει νοντομερές προσπάθειες.
0: Μην μου τα λέτε τώρα αυτά, μην μου τα λέτε, γιατί θα πρέπει να κάνουμε κακώς που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς προσπαθούσαμε με υπηρεσία να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και πραγματικά και οι υπηρεσίες προσπαθούσαν, οπότε λέω το αντίθετο. Ωστόσο, καλό θα ήταν από την ερχόμενη σχολική χρονιά, που τα παιδιά αυτά θα πάνε στην επόμενη σχολική βαθμίδα, στο δημοτικό, να υπάρξει κάτι καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Αυτό. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την
0: Λοιπόν, όχι, κυρία Παναγωπούλου, θα σας πάρουμε πάλι, γιατί δεν ακούγεστε με διακοπές. Πάμε στον Νίκο τον Παπαζογλού και να επικοινωνήσουμε πάλι Μαρία Ερβανιτάκη με την κυρία Παναγωπούλου.

0: Λοιπόν, κύριε Παναγκοπούλου.
1: Ελπίζω να με ακούτε
0: τώρα,
1: καλύτερα
0: ναι,
1: αυτή τη
0: πολύ
1: φορά.
0: Καθαρά, πολύ καθαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί εκεί θα έχουμε στη γιορτή αυτή και τυφλούς μουσικούς του δρόμου.
1: Ναι. Έχουμε προσκαλέσει λοιπόν τους Justice Music, έτσι λέγεται το συγκρότημα που θα έρθει να παίξει. Είναι μια μπάντα που αποτελείται από τυφλούς μουσικούς του δρόμου. Τους περιμένουμε και όλες να έρθουν σιγά σιγά να στήσουν και αυτοί, γιατί θα φέρουν και κάποια όργανα. Και ελπίζουμε να κλείσουμε έτσι με μια ωραία όμορφη βραδιά. Θα μας παρουσιάσουν και αυτοί το έργο τους, αφού τελειώσουμε και εμείς με τα παιδιά και παρουσιάσουμε και τη δική μας δουλειά, τι κάναμε όλη τη χρονιά. Θα παρουσιάσουν και αυτοί το έργο τους για το τι κάνουν και πώς έχουν καταφέρει να παίζουν μουσική, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, υπάρχει
1: το ζήτημα,
0: δυσκολία. Ναι.
1: Τυφλοί άνθρωποι να παίζουν μουσικά όργανα και να...
0: Λοιπόν, αξίζει να πω στους ακροατές μας όσοι μας ακούνε τώρα να έρθουν. Για πέστε μας που ακριβώς, κύριε Παναγκοπούλου.
1: Πετμεζάκι Ομήρου είναι η διεύθυνση.
0: Πού κοντά είναι αυτό?
1: Είναι στον Καστελόκαμπο του Ρίου.
0: Καστελόκαμπο,
1: ναι, συνεργαζόμαστε με το δεύτερο μυκαγωγείο Ρίου.
0: Ωραία.
1: Οπότε εύκολα τα βρίσκει κανείς και μέσω GPS.
0: Εκεί όλοι, κυρίες και κύριοι, για να στηρίξουμε και να ακούσουμε και να είμαστε κοντά στο έργο αυτών των ανθρώπων που...
1: Με το καλό να έρθετε κι εσείς, θα σας περιμένουμε.
0: Είναι λίγο δύσκολο γιατί, ξέρετε, έχουν προκύψει αυτά που λέμε δολοφονίες, δολοφονίτσες.
1: Ναι, τρέχει επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, 7 η ώρα, Πετμεζά και Ομήρου. Στον Καστελόκαμπο. Κοντά στη γιορτή των... κοντά στη γιορτή των...
1: Λίγο νηπιαγωγείου τυφλών.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παναγκοπούλου. Δεν ξέρω, σας διέκοψα κάτι, θέλατε να πείτε και το...
1: Όχι.
0: Λόγω
1: της
0: γραμμής.
1: Ωραία, όλα
0: σας
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Χαρήκαμε.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η ώρα είναι 3 και 54 λεπτά. Φτάνουμε προς το τέλος και επειδή σας είπα χθες ότι... κατά καιρούς συνεργαζόμαστε και με εταιρείες δισκογραφικές, με το 8ο, και μας έστειλαν τη δουλειά της Νικολάου και της Μπεκατόρου. Κρινιό Νικολάου λοιπόν και Μαρία Μπεκατόρου, η μουσική είναι της Νικολάου και η στίχη της Γιώλας Αργυροπούλου. Και ποιο θα σας παίξω σήμερα? Αυτό που χθες παίξαμε, ένα άλλο, το 10ο καλό. Πάμε να ακούσουμε νέα τραγούδια, νέες δημιουργίες, νέα ηχοχρώματα. Πάμε να τις ακούσουμε και σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα του μαγκαζίνου της εκπομπής ραδιοφωνικά και παραδοσιακά, για τη δεύτερη. Έχει δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι, Χάιδα, Αλέξανδρο Χάιδα. Μείνετε, μην φεύγετε από τη συχνότητα 92,5. Πάμε να ακούσουμε την Κρινιό και τη Μαρία.

Λοιπόν, θέλουμε ένα λεπτό για να τελειώσουμε. Θα πάμε και στο επόμενο τραγούδι της δουλειάς, το 10ο καλό, και θα πάμε πάλι στη Μαρία και στην Κρινιό και θα ακούσουμε το «Τα μάτια σου εγκλήματα». Μείνετε, δελτίο ειδήσεων και μετά δημοτικό τραγούδι με τον Αλέξανδρο Χαϊδα. Υπηρώτικο, βέβαια, υπηρώτικο. Όλοι οι υπηρώτες εδώ, 92,5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην φωτιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβει στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μία καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοιχτοί. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκονται η ασφάλεια, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, καθώς και η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Και την ελληνική πλευρά να προβάλλει το ρόλο της χώρας ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ένας άνδρας από έναν Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ καταδίκασε τόσο τα επεισόδια όσο και όσους τα υποκινούν διαδικτυακά. Ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω», όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμοι δυτικοί στο Ιόνιο και βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα επιρώτικο χωροστάσι ξεκινά όπως κάθε Πέμπτη εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας, που επιμελείται και παρουσιάζει ο χωροδιδάσκαλος Αλέξανδρος Χαΐδας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια περιοχή με τη δική της ιστορία και το δικό της ιδιαίτερο μουσικό ηχόχρωμα. Μια περιοχή όπου σμίγει Ήπειρος, Θεσσαλία και Μακεδονία. Και δεν είναι άλλη από το βλάχικο αρχοντοχώρι του Μετσόβου. Για την ετυμολογία της λέξης Μέτσοβο, οι τρεις επικρατέστερες απόψεις Για την ετυμολογία της λέξης Μέτσοβο, οι τρεις

Σχετικά με το χορό τώρα, σχεδόν αποκλειστικά τις τελευταίες δεκαετίες, πραγματοποιείται σε διάταξη διπλού κύκλου με τους άντρες στον εξωτερικό και τις γυναίκες στον εσωτερικό κύκλο. Παλαιότερες φωτογραφίες φανερώνουν ότι δεν έλειπε και ο μονός κύκλος με τους άντρες να προηγούνται και τις γυναίκες να έπονται. Σημειώνεται πως όλοι οι χοροί χορεύονται σε ανοιχτό κύκλο, εκτός από το χορό των κοριτσιών που οι παλιοί θυμούνται να χορεύεται σε κλειστό. Η κύρια λαβή των χεριών για τους άντρες είναι αυτή με λυγισμένους τους αγκώνες, ενώ συναντάμε και το πιάσιμο στους ώμους στα χασαποσέρβικα και στα γυρίσματα ορισμένων χωρών. Απέναντίας, το κύριο πιάσιμο για τις γυναίκες είναι αυτό του αγκαζέ.

Σχετικά με τους ρυθμούς τώρα, συναντάμε μια διαδοχή, κατά την οποία οι ρυθμοί αργών τραγουδιών μετά το τελείωμά τους έχουν γύρισμα είτε ύστερα από παραγγελία, είτε με πρωτοβουλία των οργανοπαιχτών σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Ο καλός ο χορευτής στο βλάχικο χοροστάσι δεν είναι ανάγκη να κάνει επιδείξεις για να φανεί, αρκεί να περάσει τη μελωδία πρώτα στην ψυχή και μετά στα πόδια. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η συνομιλία πρωτοχορευτή και οργανοπαιχτών, η οποία είναι άμεση και ουσιαστική.

Και μετά από τη γαμήλια πατινάδα που μόλις έπαιξε ως μουσικό χαλί, ξεκίνημα με ένα ιστορικό τραγούδι και τίτλο «Βασιλαρχόντισσα». Τραγούδι σε πεντάσιμο ρυθμό που αναφέρεται στην περιπέτεια της αρχοντοπούλας Ευδοκίας ή Δούκος. Το 1884 την απήγαγαν οι ληστές Θύμιος Γάκης και Τακοβαγγέλης, ζητώντας ως λίτρα το βάρος της σε χρυσό. Ο πατέρας της, Νικολάκης Αβέροφ, θα πληρώσει 10.000 χρυσές λίρες και θα την πάρει πίσω. Παλαιότερα το τραγούδι ήταν μυρολόι, ενώ αργότερα έγινε και χορός. Το εν λόγω τραγούδι χορεύεται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, όπως το Ζαγόρι στα βήματα του παλιού Ζαγορίσιου ή στο Σιράκο με τα βήματα του Γιάν Κώστα.

Ακολουθεί μια σουίτα τραγουδιών και αντίστοιχων χωρών. Ξεκίνημα με μετσοβίτικο, το πιο αντιπροσωπευτικό μετσοβίτικο χορό από τους κυκλικούς, σε οχτάσιμο ρυθμό και 10 βήματα. Συνέχεια με Κώστα Τάση, οργανικό σκοπό, σε εξάσιμο ρυθμό με 5 βήματα, που πήρε το όνομά του στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα από το λαϊκό όργανο παίχτη Κώστα Τάση. Η σουίτα κλείνει με το χορό «Dou Lai Fiate», δύο όμορφες κοπέλες, σε εξάσιμο επίσης ρυθμό στα βήματα του Συρτού στα 3.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα ακόμα τραγούδι της αγάπης και τίτλο «Θάλασσα πλατιά». Χορός σε εξάσιμο ρυθμό που χορεύεται και αυτός σε ακολουθία του Μετσοβίτικου.

45 λεμονιές είναι το επόμενο τραγούδι της εκπομπής μας σε εξάσιμο ρυθμό. Αποδίδεται ως ιδιότυπος τσάμικος, έχει 10 βήματα και χορεύεται αργά και λεβέντικα.

ακολουθεί ένας από τους πιο μεγαλοπρεπείς χορούς του Μετσόβου σε οκτάσιμο ρυθμό και ονομασία «Άιντε Μορμιλιά». Ο εν λόγω χορός έχει 10 βήματα, χορεύεται αργά, με χαρακτηριστικά σουσταρίσματα και καθίσματα των ανδρών, ενώ οι γυναίκες χορεύουν με χάρη, συνάμα και σεμνότητα, χωρίς περιττές κινήσεις. Ακολουθείται από γύρισμα οργανικό σε εφτάσιμο, αυξανόμενο σταδιακά ρυθμό, με επόμενο γύρισμα σε συγκαθιστό και τελικό γύρισμα σε συγκαθιστό κοφτό, όπου οι χορευτές, ακολουθώντας απόλυτα τη μουσική απόδοση του κομματιού, σταματούν απότομα στα αντίστοιχα σταματήματα της μουσικής.

Επόμενος προορισμός μας, η πόλη όπου όλες οι ιστορίες λέγονται με ένα musical αυτή την εποχή και όλα τα είδη μουσικής μπορεί να ενώνονται για να γραφτεί το καλύτερο τραγούδι που θα θυμάσαι ακόμα και όταν δεν θυμάσαι τίποτα άλλο από την ιστορία όταν βγεις από το θέατρο. Συνήθως ένα συναισθηματικό τραγούδι αγάπης. Για ένα τέτοιο τραγούδι ήρθαμε στη Νέα Υόρκη του 1930. Από musical που γράφεται με κείμενο και στίχους του Guy Bolden και του John McGowan. Και λέει την ιστορία του Ντάνι, κακομαθημένου πλούσιου νέου που ενδιαφέρεται μόνο για τη διασκέδαση, τις γυναίκες και το αλκοόλ, αλλά εξαναγκάζεται από τον πατέρα του να πάει στην Αριζόνα για να διαχειριστεί το ράντζο της οικογένειας και επιτέλους να σοβαρευτεί. Βέβαια, εκείνος πολύ σύντομα μετατρέπει το ράντζο σε κέντρο διασκέδασης. Έρχεται και ο έρωτας με ένα απλό κορίτσι της περιοχής. Όμως πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, όπως λέει ο λαός μας, και έτσι πολύ γρήγορα η Μόλι καταλαβαίνει τον πραγματικό του χαρακτήρα και μπερδεμένη σε ρυθμό αργού swing, τραγουδά τα συναισθήματά της και την απογοήτευσή της. Γιατί ο Ντάνι δεν τη βλέπει σοβαρά. Γερόντα Σοφέ, άκουσέ με. Μη μου πεις ποτέ τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Αν δοκιμάσεις, θα ξεκινήσω εξέγερση. Ποτέ μη μου πεις ότι θα νοιαστεί, είμαι σίγουρη ότι έπεσε η αυλαία. Δεν θέλω πια ποτέ να ακούσω χαρούμενη ηρωίδα μυθιστορήματος να λέει πως η μοίρα σου φέρνει σύντροφο. Είναι όλα ανοησίες. Γράφουν τραγούδια αγάπης, αλλά όχι για μένα. Υπάρχει ένα τυχερό αστέρι εκεί ψηλά, αλλά όχι για μένα. Είμαι εντελώς χαμένη. Όλα ξεκίνησαν τόσο καλά, αλλά τι τέλος. Κάθε ευτυχισμένη πλοκή τελειώνει με ένα γάμο. Αλλά όχι για μένα. But not for me. Τραγούδι του George Gershwin από τη μουσική για το musical Girl Crazy. Στην ενορχήστρωση του Russell Bennett με την Kiri Tekanawa, την New Princess Theatre Orchestra σε διεύθυνση του John McGlynn.

Θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι για έναν νέο άνδρα που δεν τσάπιζε το καλαμπόκι του. Τον λόγο δεν μπορώ να σας το πω, γιατί αυτός ο νέος άνδρας ήταν πάντα καλά. Φύτευε το καλαμπόκι του τον μήνα του Ιούνι και τον Ιούλι είχε φτάσει ως το γόνατο. Την 1η του Σεπτέμβρη ήρθε η πρωινή η ψύχρα και όλο το καλαμπόκι χάθηκε. Πήγε στον φράχτη και κρυφοκοίταξε. Εκεί το χρασίδι και τα φυτά ήταν ψηλά ως το σαγόνι, ήταν τόσο ψηλά που έκαναν τον νεαρό να αναστενάξει. Κι έτσι πήγε στο γείτονα την πόρτα, εκεί που είχε πάει κι άλλες φορές ως τότε. «Όμορφη μικρή Δεσποινής, θα με παντρευτείς? Όμορφη μικρή Δεσποινής, τι έχεις να πεις? Έρχεσαι εδώ και θες να παντρευτείς και το δικό σου καλαμπόκι να μεγαλώσεις δεν μπορείς. Μόνη και ελεύθερη είμαι και θα μείνω. Τεμπέλη άνδρα δεν θα συντηρήσω. Θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που καθόλου μεγάλο δεν είναι. Σε ελεύθερη απόδοση στοιχεί τραγουδιού λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που μας φέρουν όμως στο Λονδίνο του 2015, όταν ο Μπομπ Τσίλκοτ με διασκευή του το μετατρέπει σε τραγούδι ρεπερτορίου για την μεγάλη παράδοση χοροδιακής μουσικής της Βρετανίας. Ο τεμπέλης άνδρας, Lazy Man, με το σύνολο Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

Στο τέλος του 16ου αιώνα ο Τζον Ντόουλαντ αφήνει τα δάκρυά του να κυλήσουν, παρακαλώντας στο τέλος να σβήσει το φως, γιατί στην κόλαση δεν θα αισθάνεται τον πόνο της ζωής και την απόρριψή του. Επιλογή μιας διαδοχής συγχορδιών από αυτό το τραγούδι, από το Flow My Tears του Τζον Ντόουλαντ, μας οδηγεί στην Κοπενχάγη του 2017. Με ρυθμούς χορού ριλ της Ιρλανδικής παράδοσης, μπλεγμένους και με την σκανδιναβική μουσική λαϊκή παράδοση, συνθέτει μουσική χορού ανεστραμμένης ψυχολογίας. Μουσική σύνθεση για τον ήχο κλασικού κουαρτέτου Εγχόρδων στο σήμερα. Τελευταίος προορισμός μας, η Shine You No More, Μην Λάμπεις Πια, του Rune Tonsgaard Sorensen, με τους μουσικούς του Danish Quartet, συνόλου στο οποίο ανήκει και ο ίδιος.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριαίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Στεφανία Γουλιώτη παρουσιάζει το έργο «Το φωνικό της Ιζαμπέλ Μόλναρ» του Δημήτρη Χατζή, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από μια θεατρική αφήγηση που φωτίζει τη μοναξιά, την κοινωνική βία και τις αθέατες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις 8:30 στο χώρο του Athens Book Space, στο Πάρκο Ελευθερίας, παρουσιάζεται το χορογραφικό έργο Amnesiac Memory for the Future της Μαριέλλας Νέστορα. Μια παράσταση που εξερευνά τη σχέση μνήμης και λήθης, αναζητώντας πως το σώμα διατηρεί τα ίχνη του παρελθόντος και πως αυτά διαμορφώνουν το μέλλον μας. Στις 9 στο After της Πειραιώς 260, το κουαρτέτο της Καμεράτας Junior Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει ένα πρόγραμμα μουσικής δωματίου με έργα που αναδεικνύουν τη φρεσκάδα, το ταλέντο και τη δημιουργική δύναμη της νέας γενιάς μουσικών. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν ήδη το αύριο της κλασικής μουσικής. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Δωραίου Ακυμίδου.
2: Ακούτε τρίτο.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Το 1714, ο ελέκτορ της Αξονίας, βασιλιάς της Πολωνίας και της Λιθουανίας, γνωστός ως Αύγουστος ο Δυνατός, στέλνει τον έφηβο γιο του ως εκπρόσωπό του σε μεγάλη περιοδία στην Ευρώπη. Το νεαρό διάδοχο άρχοντα συνοδεύει εν είδη διπλωματικού εκπροσώπου επί του πολιτισμού, ζωντανό παράδειγμά του. Ο 26χρονος τότε εξαιρετικός βιολονίστας, συνθέτης και διευθυντής της ορχήστρας της Βασιλικής Αυλής, Johann Georg Pisendel. Η αποστολή επισκέπτεται τη Γαλλία, το Βερολίνο, και από το 1716 έως τις αρχές του 1717 τη Ρώμη, τη Νάπολη, τη Φλωρεντία, τη Βενετία, όπου θα μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα, σχεδόν 9 μήνες. Όσο ο διάδοχος άρχοντας κάνει διπλωματικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αρχών της Βενετίας, ο Pisendel ζει την έντονη μουσική ζωή της πόλης, που έχει απ' όλα, αλλά ίσως λίγο περισσότερο αγαπά την όπερα και τη μουσική εγχόρδων με δοξάρι. Ένας από τους μουσικούς και συνθέτες που συναντά είναι ο Αντώνιο Βιβάλντι. Συμπαθιούνται αμέσως, γίνονται δάσκαλος και μαθητής, γίνονται φίλοι. Ο Pisendel αντιγράφει όσο περισσότερα έργα συνθετών και του Βιβάλντι μπορεί, με διπλό όφελος, και μαθαίνει και μπορεί να πάρει μαζί του αυτή τη μουσική. Όμως επίσης ο δάσκαλος Βιβάλντι συνθέτει μουσική για τον εκφραστικό ταλαντούχο μουσικό, μουσική που του αφιερώνει. Κονσέρτι για σόλο βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνου, σονάτες για σόλο βιολί με συνοδεία μπάσο κοντίνου. Μάλιστα κάποιες από τις συνθέσεις αυτές τις αντιγράφει ο ίδιος με το χέρι του νότα-νότα και την αφιέρωση. Δεύτερο μέρος της σονάτας για σόλο βιολί σε φα μείζωνα, που τώρα έχει τον αριθμό καταλόγου 19, και τη γενική αφιέρωση στον τίτλο «Σονάτα ασόλο, facto per Monsieur Pisendel».

Ακούσαμε μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι. Ζιγ, δεύτερο μέρος της σονάτα ασόλο, Factor per Monsieur Pisentel, δηλαδή σονάτα για σόλο, φτιαγμένη για τον κύριο Pisentel, με αριθμό καταλόγου 19. Μουσικούς του συνόλου La Serenissima, σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Adrian Chandler. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στη τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Μάνο Χατζηδάκη. Έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος, και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται μια συναυλία που θα δοθεί στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου τώρα στις 17 του μηνός. Και θα μιλήσουμε για αυτήν στο τέλος της εκπομπής με τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη, που θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Με αυτή την αφορμή θα παίξουμε κομμάτια που θα ακουστούν στην Αμερική του Μάνου Χ, στην Αμερική του Μάνου Χ, μέρος Β, όπως είναι ο τίτλος της συναυλίας. Μουσική που έχει γράψει στην Αμερική, θα παιχθούν εκεί με τους Raining Pleasure, το κλασικό Reflections, και με τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη στο πιάνο η ρυθμολογία. Με την ευκαιρία αυτή θα ακούσουμε τη ρυθμολογία αλλά από το Μάνο Χατζηδάκη, και θα ακούσουμε και μουσική από το Reflections με τους Raining Pleasure, και ξεκινάμε με το Ζεϊμπέκικο του Ταύρου, Μάνος Χατζηδάκης.

0: Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας καλεσμένο. Το θέμα μας είναι μια έκθεση, η Πύλος του Νέστορα, ένα Μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Μια έκθεση, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του πλανήτη και από τα σημαντικότερα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και παράλληλα υπάρχει και το νέο έκθεμα του αθέατου μουσείου, ο Μαστιγωμένος Σάτυρος. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο αναπληρωτής διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου, ο κύριος Κώστας Νικολέτζος, για να πούμε μαζί του περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς, και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, και πείτε μας.
1: Και εγώ πολύ.
0: Πρώτα-πρώτα, σε τι αναφέρεται η Πύλος του Νέστορα, ποια είναι τα εκθέματα που έχετε φέρει από την Μεσσηνία?
1: Ενδεχομένως το γνωρίζετε, οι ακροατές μας το γνωρίζουν, ότι η έκθεση αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στην Καλαμάτα πριν περίπου ένα χρόνο. Μετά ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, στο Μουσείο Γκετή, και στη συνέχεια έρχεται εδώ και περιλαμβάνει 214 εκθέματα από τη Μεσσηνία και 11 εκθέματα από τις δικές μας συλλογές.
0: Mm. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό το περίφημο δαχτυλίδι με τη σφραγίδα, που είναι εκπληκτικής μικροτεχνίας.
1: Ναι.
0: Που ψάχνανε όλοι να βρουν πώς το κάνανε.
1: Ανάμεσα λοιπόν σε αυτό έχουμε το εκπληκτικό αυτό έκθεμα, το σφραγιδόλιθο της μάχης, όπως λέγεται, που απεικονίζει μία σκηνή μάχης, δύο πολεμιστές οι οποίοι κονταροχτυπιούνται, ας το πούμε, χωρίς κοντάρια μεταξύ τους, και έναν νεκρό, έναν που κοίταται κάτω στα πόδια τους. Είναι μια εκπληκτική σκηνή η οποία προφανώς αποδίδει ένα ολόκληρο έπος, μια εικόνα, μια στιγμή από ένα ηρωικό έπος, όπως η Ιλιάδα που έχουμε στο μυαλό μας, απεικονίζεται μέσα σε αυτήν την μικρογραφική σκηνή πάνω στην ελάχιστη επιφάνεια αυτού του

0: περίπου κουκίδες με εξαιρετικό τρόπο, οι οποίες έχουν διάμετρο 0,38 του χιλιοστού και όλη η ψήφος έχει διάμετρο 1,1. Φανταστείτε πόσο δεξιοτέχνης ήταν ο καλλιτέχνης, γιατί περί καλλιτέχνη πρόκειται, που έφτιαξε αυτό το αντικείμενο. Όπως και πολλά άλλα, έχουμε ένα μοναδικό στέμα, μοναδικό μυκηναϊκό στέμα, το οποίο μας υποδηλώνει πώς χρησιμοποιούσαν και πώς τοποθετούσαν τα χρυσά φυλάρια που έχουμε βρει σε πάρα πολλούς μυκηναϊκούς τάφους της πρώιμης αυτής περίοδου. Μιλάμε λοιπόν για την τεχνική, μιλάμε...
1: Έχετε προβλέψει για... μεγεθυντικούς φακούς για εμάς που δεν βλέπουμε πολύ καλά.
0: Και εγώ δεν βλέπω πολύ καλά και φυσικά έχουμε προβλέψει μεγεθυντικούς φακούς, αλλά ρωτάμε κιόλας όλους πώς βλέπαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο καλά και κάναν αυτά τα έργα στο 1500 π.Χ. ας πούμε.
1: Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή για αυτό το θέμα, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, λοιπόν, και το άλλο ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι αυτό που καλούμε τους επισκέπτες μας, σας καλούμε δηλαδή και εσάς, είναι να εισέλθετε στην αίθουσα σαν να μπαίνατε σε ένα εργαστήριο που τα αντικείμενα έχουν βγει από την ανασκαφή, είναι μπροστά μας, μπορούμε να τα κοιτάξουμε από πάρα πολύ κοντά, να τα παρατηρήσουμε και σας δίνουμε στους τοίχους πληροφορίες που βρέθηκαν, πώς βρέθηκαν, πώς συντηρήθηκαν, πού δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά.
1: Δηλαδή, το χρονικό των ανασκαφών έχουμε μαζί.
0: Και κάτι παραπάνω. Θέλουμε να δούμε την πορεία του εκθέματος από το πεδίο το ανασκαφικό μέχρι την έκθεσή του, μέχρι την πρώτη του δημοσίευση. Και βέβαια να μιλήσουμε και λίγο για τους ανασκαφείς, γιατί δεν ήταν μόνο το ζεύγος Jack Davis, Sharon Stoker, για τους οποίους γίνεται και ένα συνέδριο τώρα στην Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών, δύο κορυφαίοι αρχαιολόγοι που το 2015 ανέσκαψαν αυτόν τον λακοειδή τάφο μέσα στον οποίο βρέθηκε και αυτός ο
1: γρίπας
0: ισοαγγίδα της μάχης. Ναι. Θελήσαμε να μιλήσουμε και για τους άλλους ανασκαφείς, γιατί η Μεσσηνία, ξέρετε, είναι ένας ευλογημένος τόπος με πάρα πολλές αρχαιολογικές θέσεις, με δεκάδες θολωτούς τάφους. Αυτοί οι μεγαλεπίβολοι επιβλητικοί τάφοι βρίσκονται παντού και έχουν ανασκαφεί και από Έλληνες και από ξένους αρχαιολόγους και από τους αρχαιολόγους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της Εφορίας Μεσσηνίας και από την Αρχαιολογική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και φυσικά από τους Αμερικάνους αρχαιολόγους τόσο στον Εγκλιανό όσο και στα Νιχώρια κοντά στην Καλαμάτα.
1: Να πούμε ότι η έκθεση αυτή είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και θέλω σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω και για το αθέατο μουσείο. Αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή πάντα υπάρχει λόγος να επισκεφθεί κανείς το αρχαιολογικό μουσείο, είτε γιατί υπάρχει το αθέατο μουσείο, τώρα υπάρχει και αυτή η έκθεση. Όποιος το έχει επισκεφθεί, αξίζει να το ξαναεπισκεφθεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ να πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε για την έκθεση. Ότι το μουσείο μας κάθε μέρα πλην Τρίτης είμαστε 8 με 8 ανοιχτοί, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, και την Τρίτη είμαστε 1 με 8. Επιπλέον, αν μπείτε στο site, θα δείτε ότι προσφέρουμε και ξεναγήσεις και Σαββατοκύριακα και εκτός ωραρίου για όλους, προκειμένου να προβληθεί η έκθεση, να δει τη δική μας τη ματιά, να συζητήσουμε μαζί του. Εγώ πολύ συχνά κάνω και βόλτες μέσα στον εκθεσιακό χώρο, να συζητήσω, να δω τις εντυπώσεις, να δω τις απορίες, να μιλήσω με τους ανθρώπους. Έχουμε και ένα βιβλίο επισκεπτών, μπορεί κάποιος να γράψει τις εντυπώσεις του και βέβαια να μας στείλει και mail. Τώρα, και εννοείται, υπάρχει και η δράση του αθέατου μουσείου.
1: Πριν πάμε στο αθέατο μουσείο, τώρα που μου το είπατε αυτό, έχω την απορία, μετά τις 31 Οκτωβρίου, τι θα γίνει αυτή η έκθεση? Θα πάει στη Μεσσηνία πάλι να εκτεθεί μόνιμα?
0: Κοιτάξτε, μετά τις 31 Οκτωβρίου υπάρχει ένα ενδεχόμενο, υπάρχει μια παράταση. Και βέβαια, τα περισσότερα από τα ευρήματα θα εκτεθούν στο νέο μουσείο, το νέο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας που κατασκευάζεται στην χώρα Μεσσηνία, στη χώρα Τριφυλίας, και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ανοίξει τις πύλες του και θα είναι... Υπήρχε ένα παλιότερο μουσείο και τώρα ανακαινίζεται εκ βάθρων.
1: Έχουμε και πολλά καινούργια.

0: εκθέματα πλέον που θα μπουν εκεί, πολλά καινούργια ευρήματα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο Αθέατο Μουσείο, σε αυτή την εκπληκτική πρωτοβουλία πραγματικά, η οποία φέρνει στο φως εκθέματα τα οποία ήταν χαμένα στις αποθήκες.
1: Ναι, είναι άλλο ένα λοιπόν έκθεμα το οποίο ονομάζουμε μαστιγωμένο σάτυρο. Μαστιγωμένος γιατί πάνω στο σώμα του υπάρχουν διάφορες, ας το πούμε, διάφορα ίχνη από δεύτερη και χρήση, εκδορές, χτυπήματα, θράψεις από κάποιο αιχμηρό εργαλείο. Είναι μια βλάβη η οποία μπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες έβρεσης είτε και σε κάποια σκόπιμη ενέργεια, ξέρετε, που μπορεί να συνέβει από τους χριστιανούς στα χρόνια των διωγμών των ειδωλολατρών.
0: Επί Θεοδοσίου, ας πούμε, που έγινε αυτός ο μεγάλος χαμός.
1: Ναι. Είτε και στη διάρκεια των αρχαίων χρόνων, πιθανώς για κάποιους λόγους αποτροπαϊκούς, μαγικούς ή οτιδήποτε. Οπότε οι επισκέπτες θα έχουν τη χαρά να δουν αυτό το άγαλμα, να μιλήσουν για το Διόνυσο, για τις λατρείες του Διονύσου που συχνά συνδέονται με το κρασί, με το θέατρο, με την προσωπίδα, με την οριαστική λατρεία, θυμηθείτε Βάκχες και όλα τα συναφή, να δούμε τη σημασία της γυμνότητας στην ελληνορωμαϊκή τέχνη. Το ανδρικό σώμα παριστάνεται πάντοτε γυμνό εν αντιθέσει με το γυναικείο, και βέβαια τις επεμβάσεις.
0: Το νεανικό ανδρικό σώμα, γιατί οι μορφές των πιο μεγάλων σε ηλικία, φιλοσόφων κτλ. Υπάρχουν και με...
1: Ναι. Υπάρχουν και εντυμένοι, βέβαια. Ναι. Έχουν ντύσει τους. Τις ατέλειες τις δικές μας έχουν ντύσει, μην ανησυχείτε. Η αρχαία ελληνική τέχνη εξιδανικεύει, η τέχνη του 5ου αιώνα, μετά όσο προχωράμε στον 4ο, στον 3ο, μετά στους ρωμαϊκούς χρόνους έχουμε τα λεγόμενα ρωμαϊκά πορτρέτα, που εκεί απεικονίζονται και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, μεριτίδες, είναι πιο ρεαλιστικά, έτσι. Οπότε θα μιλήσουμε κιόλας για επεμβάσεις σε αρχαία γλυπτά με σκοπό τον εξαγνισμό ή την ακύρωση της δύναμής τους. Οπότε έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, είμαι σίγουρος, και αυτό το Αθέατο Μουσείο. Το προηγούμενο ήταν για τα χταπόδια, πάνω σε προϊστορικά έργα. Τώρα πάμε στους ιστορικούς χρόνους και στον λεγόμενο μαστιγωμένο σάτυρο.
0: Και σας βλέπω, κύριε Νικολέτζο, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι στο στούντιο. Γιατί βλέπω ότι έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε και δόξα τω Θεώ, το Αρχαιολογικό Μουσείο μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες για να συζητάμε.
1: Ελπίζω πάντα για καλό.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
0: Και περνάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον Ορφέα από τους Raining Pleasure, από τα Reflections του Χατζηδάκη.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στο επόμενο μας θέμα που έρχεται από το χώρο του χορού και έχει να κάνει με ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Ένα φεστιβάλ το οποίο το είχε πάρει στα χέρια της Βίκη Μαραγκοπούλου και κατάφερε σε μια πόλη της Ελλάδας στην περιφέρεια να κάνει ένα φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειες. Οι διάδοχοι της όλες προσπάθησαν και έχουν δώσει τη δική τους φραγίδα. Σήμερα η καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Τζένι Αργυρίου και για άλλη μια φορά δίνει το δικό της στίγμα με πάρα πολύ σημαντικές συμμετοχές από διάφορα σημεία του πλανήτη. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, το οποίο θα γίνει 17 με 26 Ιουλίου και έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Φροντίστε όσοι είσαστε εκεί, όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε εκεί τον Ιούλιο, να προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας, διότι μετά θα ψάχνετε και δεν θα βρίσκετε. Λοιπόν, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, η Τζένι Αργυρίου, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Αργυρίου.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Βλέπω πολύ σημαντικά ονόματα, πολλές συμμετοχές από όλο τον πλανήτη. Πείτε μας.
1: Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει 17 παραστάσεις, δηλαδή 17 χορογραφικά έργα, από 24 συνολικά καλλιτέχνες. 12 από αυτούς είναι από την Ελλάδα και 12 είναι από το εξωτερικό, από διαφορετικά σημεία του κόσμου, Ιρλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακροτήρι, Σλοβενία, Ολλανδία, Ισπανία. Έχουμε δηλαδή έτσι ένα μοσαϊκό από διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές. Οι 5 από αυτούς είναι η πρώτη τους φορά που θα παρουσιάσουν έργο τους στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε έτσι διαφορετικές χορογραφικές προσεγγίσεις, διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών και κάνουν μια πολύ πλούσια και δυναμική, όλα μαζί δημιουργούν μια πλούσια και δυναμική εικόνα της σύγχρονης δημιουργίας στην χορογραφία. Mm-hmm. Το φεστιβάλ φέτος διαλέγεται με την έννοια της αστάθειας. Είναι έτσι η αστάθεια που ζούμε στη σημερινή εποχή και ένας λόγος να εμπνευστεί κάποιος, καθώς αφορά το έδαφος και τη σχέση του σώματος με εκεί που πατάει. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο ξεκινάει έξω του φεστιβάλ μας με την παράσταση Χίχου Φόλς, ενός καταξιωμένου χορογράφου του Γιον Μπουρζουά, που επί της ουσίας, επειδή εμπλέκει και στοιχεία και χορό. Οι χορευτές συνδιαλέγονται με ένα σκηνικό στοιχείο, μια πλατφόρμα που συνεχώς τους αλλάζει το που βρίσκεται το έδαφος και ποιος το ορίζει, ποιος ορίζει κάπου τις βρίσκες, το οποίο είναι πολύ δυνατό, πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι εντυπωσιακό άνοιγμα και μιλάει πάρα πολύ στην σημερινή, θεωρώ έτσι, είναι επίκαιρο τη σημερινή ζωή μας. Τώρα, στην κεντρική σκηνή έχουμε 4 παραστάσεις στο σύνολο. Οι 3 ακόμα παραστάσεις είναι, κλείνουμε με την παράσταση από τον Παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το νέο έργο του Γιώργου Κουκεντζάκη, το οποίο εμπνέεται από τον Καβάφη και μελοποιεί τα ποίηματά του σε ένα ιδίωμα Αμανέ, το οποίο βγάζει μια πολύ έτσι ελληνική χρειά και έτσι πρόκειται για μια τελετουργία την οποία χορογραφούν 3 πολύ σημαντικοί Έλληνες χορογράφοι, η Πατρίσια Πέγγι, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου. Αυτό λοιπόν είναι, τώρα είπα λίγο την αρχή και το κλείσιμο, για να πάμε στη μέση και να μιλήσουμε για 2 πολύ δυνατές προτάσεις. Το ένα αφορά το χρόνο, το τέμπο, που είναι μια συνεργασία ενός ταχυδοκτυλουργού με ένα χορογράφο και όλη η σχέση με τη βαρύτητα και το χρόνο είναι μαγικό. Και το άλλο είναι 5 γυναίκες χορεύτριες σε μια πρόταση που λέγεται Μαλντών, που είναι από μια ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφο, που έχει κάνει μέσα σε 2 χρόνια, έχει πάει σε 300 φεστιβάλ, δηλαδή παραστάσεις που έχει σπάσει το ρεκόρ της περιοδίας που λέμε.
0: Την έχουμε ακούσει τη Λαϊλάκα και νομίζω ότι και πολλοί άλλος κόσμος θα θέλει να την δει. Δεν είναι, είναι πλέον ένα από τα ονόματα που έχει συζητηθεί πολύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και, και ο Φερνάντο Μέλο έχει γίνει πολύ γνωστός με το τέμπο που είπα πριν και το Καλενιό. Και ξέρω γιατί έχονται και φίλοι από το εξωτερικό να δουν την συγκεκριμένη παράσταση, καθώς έχει ακουστεί πάρα πολύ και συζητιέται και στη διεθνή σκηνή. Και τώρα στην εναλλακτική μας σκηνή έχουμε επίσης πολύ δυνατές χορογραφικές προτάσεις. Η πρώτη λέγεται Mercury Rising το έργο. Και στην ουσία είναι μια πρόταση χορογραφική που εξελίσσει τη γλώσσα των κοφών. Έχει δουλέψει ο χορογράφος με τρεις ερμηνευτές, τρεις χορογραφευτές κοφούς, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μια απίστευτη χορογραφία. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι ποτέ τίποτα, σκέφτεσαι απλά ότι είναι μια φοβερή νέα χορογραφική πρόταση. Μετά ακολουθεί η Χαρά η Κότσαρη, μια πολύ δυναμική Ελληνίδα χορογράφος που επίσης πλέον ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και δείχνει τη δουλειά της, και είναι μια παραγωγή από τη στέγη του Ωνάση. Και μετά φιλοξενούμε τη Φρεΐτας, η οποία όπως ξέρετε πια είναι μια από τις πιο δυνατές φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χορογραφία, εντάξει, θα πω στην Ευρώπη κατά βάση, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Μαρλίν Μοντέιρο Φρεΐτας είχε δείξει και έργο πριν λίγο καιρό στην κεντρική σκηνή της του Ιδρύματος Ωνάση. Και τώρα έρχεται με ένα σόλο που ερμηνεύει η ίδια, σε συνεργασία με δύο μουσικούς, δύο ντράμες που είναι επί σκηνής, και απογειώνει για μένα αυτό το σόλο το πώς μπορεί να, να μεταμορφωθεί ένα σώμα. Μπαίνει σε διαφορετικούς ρόλους, συνεχώς αλλάζει, δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τον ένα χαρακτήρα και έχει μπει σε έναν άλλον. Έχει μια φοβερή θεατρικότητα και ένα φοβερό ενδιαφέρον.
0: Και θέλω να προλάβουμε να πούμε, κυρία Αργυρίου, και δύο λόγια για το άνοιγμα του φεστιβάλ και σε άλλες πόλεις, αλλά για την παράσταση που θα γίνει στην Αρχαία Μεσίνη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε αυτά.
1: Βέβαια. Στην Αρχαία Μεσίνη στην ουσία θα παρουσιάσουμε, είναι μια συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Μεσυνιακών Σπουδών και το Δήμο Μεσίνης. Θελήσαμε όλοι να κάνουμε αυτή την επαφή και να παρουσιάσουμε στο εκκλησιαστήριο έναν Γάλλο χορογράφο που η παράστασή του λέγεται Αμαζίγνησή του, ο οποίος εμπνέεται από έναν παραδοσιακό χορό των Χιντούς που είναι από το κεντρικό Μαρόκο. Και όλη η χορογραφία χτίζεται πάνω από αυτό το χορό που συνεχώς εξελίσσεται και κορυφώνεται. Στο δεύτερο μέρος όμως της βραδιάς, δεδομένου ότι ο χώρος ο ίδιος αποτελούσε ένα σημείο συνάθρησης, δημόσια συνάθρησης, ο κόσμος πήγαινε εκεί για να συμμετέχει σε θεατρικά και μουσικά δρόμενα, και θα επαναφέρουμε αυτή τη δυνατότητα και να αποτελέσει πια μια ευκαιρία με μουσική ζωντανή, από τον μουσικό δηλαδή που πριν έπαιζε ζωντανά στην παράσταση, ο κόσμος να συναντηθεί και να γίνει πιο χορός ένα βίωμα, μια συλλογική εμπειρία.
0: Ο Πέτρος Θέμελης πολύ θα χαιρότανε με αυτό, πιστεύω. Ο μεγάλος ένας καφέας, δηλαδή της Αρχαίας Μεσίνης, που έχει κάνει τόση δουλειά εκεί και την έχει αναδείξει σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πραγματικά νομίζω ότι θα το χαιρόταν πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Συμφωνώ. Επίσης ήθελα να μιλήσω πολύ σύντομα και για τη νέα αυτή η σύμπραξη που γίνεται με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και με το Εθνικό Θέατρο, το Σύστημα for the Greek Performing Arts, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται από την ανάγκη μας, οι τρεις θεσμοί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να στηρίξουμε την ελληνική σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μεγαλύτερο κύκλο ζωής και να παρουσιαστεί και στο εξωτερικό, στα σύνορα της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το Σύστημα στην ουσία προσκαλεί καλλιτεχνικούς διευθυντές και επιμελητές από όλο τον κόσμο να έρθουν να δούνε τους Έλληνες δημιουργούς. Ξεκινάει ήδη από τις 20 Ιουλίου από την Αθήνα και στο Φεστιβάλ Καλαμάτας φιλοξενούμε τις δύο τελευταίες μέρες, 25 και 26 το Σαββατοκύριακο, όπου θα δούνε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ελληνικές προτάσεις.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Και τώρα έχουμε και την έκθεση της Ζουζούς Νικολούδη.
1: Είναι κάτι πολύ συγκινητικό, γιατί εγώ τώρα όσο προετοιμάζομαι την έκθεση και βλέπω τη σημειογραφία, τις παρτιτούρες αυτής της πολύ σημαντικής χορογράφου, ξέρετε, είναι η στιγμή που νιώθεις ότι το παρελθόν πραγματικά μπορεί να εμπνεύσει το μέλλον. Είναι απίστευτη η φαντασία και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη μουσική, το λόγο και το σώμα γράφοντας παρτιτούρες. Θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σαν μια πρωτοβουλία που να εντάσσει την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού χορού. Αυτή λοιπόν η χορογράφος με το σπουδαίο αυτό αρχείο, το οποίο δώρησε η οικογένειά της στο Μουσείο Πενάκη, μας δίνει αυτή την πρώτη ευκαιρία. Είναι και η χορογράφος που άνοιξε το πρώτο φεστιβάλ το 1995 με την παράσταση Χωρικά. Οπότε γι' αυτό είναι και έτσι έχει πάει μια συγκίνηση, γιατί έχουμε μια πολύ άμεση σχέση, άνοιξε το φεστιβάλ. Βέβαια. Με το έργο
0: και της. Να πούμε εδώ ότι η Ζουζού Νικολούδη μαζί με την, με την Ντόρα Τσάτσου και την Μαρία Χόρς ήταν εκείνες που καθιερώσανε μετά την Πράτσικα τον νέο, πώς να το πω, έναν τρόπο αντιμετώπισης του χορού στα αρχαία ελληνικά έργα με διάφορους τρόπους. Και, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσετε και αυτό στο φεστιβάλ. Και έχουμε τώρα, ανοίγεστε και σε κάποιες πόλεις. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αργυρίου. Σε ποιες πόλεις θα πάτε?
1: Λοιπόν, μια παράσταση που λέγεται Do Birds Dream of Flying, θα ταξιδέψουμε σε 5 διαφορετικές πόλεις. Στην Κόρινθο, στην Αρεόπολη, στο Άργος, στην Τρίπολη, με την υποστήριξη των Δήμων Πόλεων. Επίσης, η ίδια παράσταση θα πάει και στο Ναβαρίνο Αγκοράτικο, στο Ναβαρίνο, αλλά και στο Μουσείο, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στη Δημητσάνα. Οπότε είναι μια παράσταση που συνολικά θα παρουσιαστεί σε 6 σημεία της Πελοποννήσου με τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου. Και η παράσταση που θα παρουσιάσουμε στην αρχαία Μεσίνη θα ταξιδέψει και στην κεντρική πλατεία της Πύλου, έτσι θα έρθει σε ένα σημερινό σημείο συνάντησης της κοινότητας, και στο τέλος θα πάει στο Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας. Βέβαια, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται με φοβερές συνεργασίες. Είναι τα μόνιμα θεμέλια επί 30. Είμαστε τώρα, παρουσιάζουμε το 2021, επί 31 ολόκληρα χρόνια. Είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται παραπάνω συνέργειες και συνεργασίες. Και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον πόσο ανταπόκριση βρίσκουμε σε αυτά τα καλέσματα. Τόσο για το καλοκαίρι, όσο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που με έναν τρόπο ενεργοποιούμε τον Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και το Διεθνές Χορού Καλαμάτας όλη τη χρονιά.
0: Λοιπόν, Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 16 με 27 του μηνός, 17 με 26 μάλλον Ιουλίου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αργυρίου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω στην Καλαμάτα.
0: Μακάρι να τα καταφέρω.
1: Να
0: ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και συνεχίζουμε με πάλι Raining Pleasure με Έλλη Πασπαλά μαζί εδώ, όπως θα είναι και στο Ηρώδιο.

0: Ήταν το street song από τους Raining Pleasure και την Έλλη Πασπαλά, από τα Reflections του Μάνου Χατζηδάκη. Γι' αυτά θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα θα μιλήσουμε για την ένατη Biennale της σύγχρονης τέχνης στην Θεσσαλονίκη. Το τίτλος που φέρει φέτος είναι «Όλα πρέπει να αλλάξουν, ριζοσπαστική νοημοσύνη, Σαλονίκη 9». Έχει ήδη ξεκινήσει. Μαζί μας είναι η επιμελήτρια, η ανεξάρτητη επιμελήτρια, ιστορικός τέχνης, η κυρία Νάντια Αργυροπούλου, για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή, για το ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν, γιατί Σαλονίκη και όχι Θεσσαλονίκη και ποια είναι αυτή η ριζοσπαστική νοημοσύνη. Έχουμε πολλές απορίες λοιπόν. Κυρία Αργυροπούλου, περιμένουμε. Βάλτε μας σε μία τάξη σε σχέση με την έκθεση, με τις εκθέσεις μάλλον.
1: Ότι η έκθεση μάλλον καλεί σε αταξία παρά σε τάξη, με την έννοια ότι ερευνά ακριβώς την δυνατότητα της απίθαρχης κίνησης, εμπνέεται από ένα εξαιρετικό βιβλίο μιας μαύρης θεωρητικού και καθηγήτριας στο Κολούμπια, της Σαϊντίγια Χάρνε, η οποία κοιτάζοντας το παράδειγμα των νέων μαύρων γυναικών στη Νέα Υόρκη, στο γκέτο, στις δεκαετίες 20 και 30, σκέφτεται πως αυτές οι γυναίκες κάνανε μικρές καθημερινές επαναστάσεις και κρατούσαν τη ζωή μέσα στο γκέτο με έναν τρόπο ελεύθερη. Οπότε ερευνά πως στις σημερινές συνθήκες που όλα φαίνεται να μας καταπιέζουν, να μας αποκλείουν, να είναι δύσκολα, μπορούμε να βρούμε αιστείες ελευθερίας, συλλογικότητας, αλληλεγγύης. Αυτό ας πούμε ότι είναι το ζουμί.
0: Και γιατί ριζοσπαστική η νοημοσύνη? Ποια είναι αυτή η ριζοσπαστική νοημοσύνη? Έχουμε μάθει την τεχνητή νοημοσύνη πλέον που είναι παντού, αλλά η ριζοσπαστική ποια είναι?
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, το έχουμε μάθει. Δηλαδή αυτό το οποίο συνηθίσαμε, και μάλιστα με όρους είτε δέους είτε τρόμου, να συζητάμε, είναι και κάτι καινούριο γι' αυτό. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ξέρετε, με τον ίδιο τρόπο έχουμε συζητήσει προηγούμενα χρόνια για τη συναισθηματική νοημοσύνη, για τη σωματική νοημοσύνη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι ταμπέλες μάλλον προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Τώρα, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φαινόμενο και μια αλλαγή κορυφαία στη ζωή μας. Αυτό που η έκθεση προσπαθεί να πει είναι ότι, όπως και να την ονομάσουμε, το είδος της νοημοσύνης που χρειαζόμαστε είναι αυτό που αλλάζει τη ζωή για όλους με όρους δίκαιους και σωστούς. Δεν αφορά δηλαδή ούτε τους λίγους της Silicon Valley, ούτε τους λίγους δισεκατομμυριούχους, αλλά όλους. Η ριζοσπαστική νοημοσύνη δεν είναι ιδιότητα ενός. Είναι αυτό που δεν είναι κάτι που ανήκει σε εσάς και δεν ανήκει σε μένα. Είναι μια σχέση. Κάτι που αναπτύσσεται λοιπόν ανάμεσα σε ανθρώπους ακριβώς όταν ενσώματα διαδρούν. Είναι πιο πολύ ένα έβριμα για να κοροϊδέψουμε, χαριτολογώντας την αιμονή με την τεχνητή νοημοσύνη, και για να αλλάξουμε το διάλογο που γίνεται γύρω από αυτήν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι της έκθεσης που επικαλείται ένα σπουδαίο βιβλίο του Dan McQuillan, που είναι η αντιφασιστική νοημοσύνη, δηλαδή πώς δεν χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι απλώς για να μας εθίσουν σε αυταρχικές πρακτικές. Βλέπουμε την άνοδο που έχει η ακροδεξιά ξανά και ο φασιστικός λόγος. Οπότε η Biennale, που να πω, μιας και μας ακούνε, ότι πρώτη φορά νομίζω στο τρίτο πρόγραμμα μίλησα, το αγαπώ πολύ, για την Biennale πέρυσι το φθινόπωρο. Εκεί πρωτακούστηκε το τι θα κάνουμε, και χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάω από εδώ σήμερα για να πω τελειώνει 5 Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ σύντομη, οπότε είτε μας ακούνε φίλοι από την Βόρεια Ελλάδα, είτε μας ακούνε άνθρωποι που σκέφτονται ότι θα έχει ενδιαφέρον να πάνε να δούνε αυτό το οποίο προσπαθούμε να περιγράψουμε, μπορώ μόνο να πω ότι είναι πολύ διαφορετική από προηγούμενες εκδοχές, mm-hmm. γιατί γίνεται σε δύο μεγάλες αποθήκες της ΔΕΦ. Είναι μαζεμένη, δηλαδή είναι συγκεντρωμένη, δεν είναι διάσπαστη σε πολλούς χώρους. Άρα μπορεί κανείς να την επισκεφθεί, δεν μπορεί να δει όλα τα έργα της μέσα σε ένα απόγευμα, αλλά μπορεί να εκπλαγεί με λοξές και παράξενες συνδέσεις που επιχειρεί.
0: Και μπορεί να έρθει και πάνω από μία φορές λοιπόν. Και στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, στο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα Αξιού, τι γίνεται?
1: Ναι, ωραία ερώτηση. Πραγματικά είναι ένας από τους χώρους της Biennale. Και όταν με ρωτάνε, μα έχετε έργα εκεί, απαντώ όχι. Πόσο ανόητος μπορεί να είναι κανείς για να πάει να βάλει σε αυτό το καταπληκτικό μέρος
0: έργο τέχνης από μόνο του.
1: Ακριβώς. Ξέρετε τι είναι όμως το πραγματικό διακύβευμα? Όταν πηγαίνεις και στέκεσαι στο Δέλτα του Αξιού και αυτό που ακούς είναι οι σιωποί, τα πουλιά που φτιάχνουν φωλιές αυτή την εποχή, και κοιτάς απέναντι από αυτό το επίπεδο τοπίο, το φοβερό υδροβιότοπο που είναι πολύ σημαντικός για όλη την Ευρώπη, είναι στη συνθήκη Ράμσα, βλέπεις απέναντι μία εξαιρετικά εκνοκτισμένη πόλη. Και αρχίζεις να αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που κινδυνεύει, τι είναι αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε, για ποιους λόγους. Πήγαμε στο Καλοχώρι και πήγαμε και τους ξένους δημοσιογράφους και επισκέπτες της Biennale, οι οποίοι πραγματικά μόνο όταν φτάσαν εκεί καταλάβαν και ακούσανε εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων, του Υπουργείου Οργανώσεων, από την Κοινωνία των Πολιτών, που μιλάνε για το οι κινδύνους που αντιμετωπίζει αυτός ο καταπληκτικός συντροβιότοπος στις παρυφές της πόλης.
0: Λοιπόν, μου έχετε φτιάξει το απόγευμα με αυτά που τα είπατε, έτσι όπως μιλήσατε για το Καλοχώρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αργυροπούλου. Μέχρι τις 5 Ιουλίου λοιπόν πρέπει να προλάβετε, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί όλα πρέπει να αλλάξουν.
0: Ναι. Όσοι είσαστε στη Θεσσαλονίκη ή γύρω-γύρω, και μακάρι να μπορέσω και εγώ να ξεκλέψω κανένα διήμερο για πάνω, να τη δω και εγώ την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, κύριε Αργυροπούλου. Και περνάμε και πάλι στη ρυθμολογία.

0: Λοιπόν, και σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής ότι ακούμε σήμερα Μάνο Χατζηδάκη, ακούμε Ρυθμολογία και ακούμε και Reflections από τους Raining Pleasure με αφορμή την Αμερική του Μάνου Χ, την Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη, μέρος δεύτερο, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στις εορτές αποχαιρετισμού του Ηρωδίου, γιατί το Ηρώδιο θα κλείσει για 2-3 χρόνια μετά, για 3 μάλλον όπως ακούω. Λοιπόν, θα είναι εκεί ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ο οποίος θα παίξει την Ρυθμολογία, και η Raining Pleasure μαζί με την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch, που θα παρουσιάσουν τα Reflections. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, για να μας μιλήσει για τη συναυλία αυτή και για ό,τι άλλο κάνει αυτή την περίοδο. Καλησπέρα σας, κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Και πείτε μας, πώς είναι να δουλεύετε πάνω στη Ρυθμολογία?
1: Είναι μια εκπληκτική εμπειρία για εμένα όταν δουλεύω επάνω σε μουσική του Μάνου. Δεν μπορώ ακριβώς να το εξηγήσω, αλλά νιώθω μια εσωτερική σύνδεση, σαν να έχει υπάρξει εγώ, σαν να έχω υπάρξει εκείνος κάπου μέσα στην αστερόσκονη που έλεγε και διακονούσε ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστερόσκονη. Σε αυτή την αστερόσκονη πρέπει να έχει γίνει ένα μπλέξιμο, γιατί νιώθω σαν πραγματικά να συνομιλώ μαζί του όταν μπαίνω μέσα στο έργο του, και νιώθω ότι τον καταλαβαίνω κάτω από ένα πέπλο το οποίο ο ίδιος συνήθιζε να απλώνει πάνω από τη μουσική του, σε κάτι προλόγους, σε κάτι δοκίμια, όπου σχεδόν απεχθάνεται, δείχνει σαν να απεχθάνεται τους συναισθηματισμούς και οποιαδήποτε προσέγγιση προσπαθεί να φτάσει σε ένα βαθύτερο νόημα, ας πούμε, στα έργα του, ενώ παράλληλα η ουσία των έργων του, αυτό δηλαδή που πηγάζει μέσα από την ίδια τη μουσική του, είναι μια τρομακτική ευαισθησία, ντροπαλή ευαισθησία, αλλά εξαιρετικά βαθιά, την οποία νιώθω ότι όχι μόνο μπορώ να την προσεγγίσω, αλλά έχω και την ευθύνη να την προσεγγίσω όσο πιο άμεσα όσο μπορώ. Οπότε, ναι, είναι πολύ ειδική εμπειρία για μένα η διαδικασία να μαθαίνω ένα έργο του Χατζηδάκη.
0: Να πούμε ότι είναι ιδιαίτερη η περίοδος αυτή που έζησε στην Αμερική ο Μάνος Χατζηδάκης. Πήγε για το Ilya Darling μετά το Όσκαρ που ανέβηκε στο Broadway και έμεινε εκεί, έκανε διάφορα έργα ανάμεσα στα οποία τη Ρυθμολογία και το Reflections. Και τώρα παρουσιάζεται σε κοινό πρόγραμμα. Να σας ρωτήσω για το. Δεν χρειάζεται να μου μιλήσετε για τα Reflections, είναι πολύ γνωστά νομίζω. Και η ηχογράφηση που έχουν κάνει οι Raining Pleasure με τη συμμετοχή της Έλλης Πασπαλά, που είχε τύχει να τη δώσει την πρώτη της βερσιόν όταν είχε παιχθεί στην Πλάκα. Αλλά για τη Ρυθμολογία να πούμε 2-3 πράγματα ακόμη, διότι είναι γνωστά τα μοτίβα, τα ακούμε, αλλά. Πρέπει να πούμε ότι ήταν αφιερωμένη στο Σεφέρι, που δεν πρόλαβε όμως να το μάθει, γιατί πέθανε πιο πριν. Και πρέπει να μας πείτε γιατί έχουν τίτλους που έχουν ζώδια μέσα.
1: Κοιτάξτε, ο ίδιος ο Χατζηδάκης αρνείται οποιαδήποτε ουσιαστική σημασία στους τίτλους που έχει δώσει σε αυτά τα έργα με τα ονόματα των αστερισμών. Εγώ αυτή τη σύνδεση την έχω κατανοήσει, τη σύνδεση δηλαδή με τους αστερισμούς και το μεταφυσικό, αν θέλετε, μέσα από τον συνολικό ήχο του έργου. Mm-hmm. Το έργο μυρίζει μια απόκοσμη μοναξιά που είναι σαν κεντημένη με σπασμένα μοτίβα μιας Ελλάδας στην οποία αναπολούσε ο Μάνος από την Αμερική, αλλά δεν την έβρισκε. Είναι ένα εξαιρετικά περίεργο έργο η Ρυθμολογία, περίεργο με την έννοια του ενδιαφέροντος, γιατί μυρίζει Ελλάδα, αλλά δεν ακούς και καμιά μελωδία ακριβώς από την αρχή ως το τέλος ως statement όπως ας πούμε στις λαϊκές ζωγραφιές ή ακόμα και στην Αρχιβάδα, υπάρχει μια σαν να υπονοεί μια Ελλάδα που κάπου είναι χαμένη μέσα σε αυτό το έργο. Και ξέρετε, μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό, και γνωρίζοντας την ψυχοσύνθεση του Χατζηδάκη, αλλά και γνωρίζοντας τα βασικά στοιχεία της εποχής που γράφτηκαν αυτά τα έργα, γιατί ήταν λίγο μετά τον εμφύλιο και εν μέσω δικτατορίας. Και ο Μάνος ουσιαστικά κατέληξε να είναι ένας Έλληνας πρόσφυγας στη Νέα Υόρκη που αναπολούσε μια Ελλάδα την οποία την έψαχνε. Οπότε όλο αυτό βγάζει ένα νόημα και ακούγεται μέσα σε αυτή τη μουσική, η οποία θέλει, πρέπει να σας πω, μία ευλάβεια για να την παίξει αλλά και για να την ακούσει κανείς. Οπότε νομίζω ότι το Ηρώδιο είναι ο ιδανικός χώρος, παρόλο που είναι μια πάρα πολύ λιτή μουσική. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς μέσα από αυτή τη λιτότητά της μπορεί να γεμίσει αυτό το χώρο με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.
0: Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, κύριε Λαζαρίδη. Θα ήθελα να σας φέρουμε και στο στούντιο κάποια στιγμή, να μας δώσετε την αφορμή σύντομα.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Μας δίνετε αφορμές και νομίζω ότι καλό θα είναι να το επιχειρήσουμε. Για την ώρα μένουμε στη συναυλία αυτή, 17 του μηνός, Ρυθμολογία και Reflections, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του έτους Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ εσάς.
0: Γεια σας, κύριε Λαζαρίδη.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Θάνο Σιμέκα και κλείνουμε με ό,τι προλάβουμε από το Χασάπικο στον Υδροχώο.

0: Ακούτε τρίτο. Η νέα γενιά της τζαζ αυτοσχεδιάζει στο τρίτο πρόγραμμα. Πέμπτη, 11 Ιουνίου και Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 8 και 10 το βράδυ, ακούμε το τρίτο και το τέταρτο τζαζ φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων Αττικής. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές της εκπομπής, καλησπέρα σας. Με δεδομένο ότι η προηγούμενη εκπομπή που εγκαινίασε το αφιέρωμά μας στη μουσική δωματίου από συνθέτες των Βαλτικών χωρών εστιάστηκε σε μία μόνο χώρα, τη Λιθουανία, και σε έναν μόνο συνδυασμό οργάνων, το Κουαρτέ των Χόρδων, πιστεύω πως θα ήταν κατάλληλο να επιχειρήσουμε κάτι ανάλογο και σήμερα. Ακούγοντας και πάλι κουαρτέτα εγχόρδων, αλλά αυτή τη φορά από συνθέτες μιας άλλης βαλτικής χώρας, της Λετωνίας. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας δύο μέρη από το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, έργο 27, του πατριάρχη της λετωνικής λόγιας μουσικής, Γιάζεπς Βίτολς, που γεννήθηκε το 1863 και πέθανε το 1948. Στη δεκαετία του 1880, ο Βίτολς υπήρξε μαθητής στη σύνθεση του μεγάλου Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης και μετά την αποφοίτησή του από την περιώνυμη αυτή μουσική σχολή παρέμεινε εκεί για να διδάξει ο ίδιος και ευτύχησε να έχει μαθητές που έμελε να εξελιχθούν σε σπουδαίους μουσουργούς όπως ο Σεργέη Προκόφιεφ και ο Νικολάη Μιασκόφσκι. Το 1918, όταν στον απόϊχο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την διάλυση των τότε αυτοκρατοριών η Λετωνία πάλευε να ανακτήσει την ανεξαρτησία της, ο Βίτολς επέστρεψε στην πατρίδα του και υπηρέτησε τη μουσική της ως καθηγητής σύνθεσης στο Δίο της Λετωνίας, που αργότερα πήρε τιμητικά το όνομά του. Το στυλ της μουσικής του είναι αναμενόμενα ρομαντικό, με πολλές επιρροές από τις αισθητικές αρχές του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, και έχει σε στιγμές ένα εθνικό χρώμα. Ακούμε λοιπόν το αργό δεύτερο μέρος του κουαρτέτου σε σολ μίζωνα, Andante Elegiaco, που γράφτηκε το 1899, όταν ο συνθέτης ήταν 36 ετών. Και κατόπιν θα ακούσουμε το φινάλε, το τέταρτο μέρος, Andante Allegro Manon Tropo. Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων της Ρήγας.

ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων σε σολ μίζωνα, έργο 27, του Jazeps Beatles, από το κουαρτέτο της Ρήγας. Αν ο Beatles είναι στην ουσία ο πρώτος σημαίνων συνθέτης της Λετωνίας, ο Πέτερης Βάσκς είναι σίγουρα ο

διασημότερος συνθέτης της χώρας. Γεννημένος το 1946, ο Βάσκς άρχισε να γίνεται διεθνώς γνωστός στη δεκαετία του 90. Η μουσική του μιλάει με απλότητα και αμεσότητα για απλές, πρωτογενείς, αρχετυπικές θα έλεγα ιδέες. Μας μιλά για τη μάχη ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, ενώ άλλες φορές για την ομορφιά της φύσης και το πώς αυτή μπορεί να αντανακλάται στον εξίσου όμορφο κόσμο των ήχων. Εμπνέεται συχνά από το κελάιδημα των πουλιών, στοιχείο ιδιαίτερα προσφυλές στον συνθέτη, ενώ σχεδόν πάντα είναι μια μουσική που αναζητά απεγνωσμένα την κάθαρση, φέροντας όλο το βάρος και τη σφραγίδα του παρελθόντος, αποτυπώνοντας το χάος του παρόντος και αναζητώντας μια ζωτική ελπίδα για το μέλλον. Ο Βάσκς ασχολήθηκε έντονα με το κουαρτέτο των Χόρδων, έχοντας συνθέσει 6 κουαρτέτα, μέχρι στιγμής βεβαίως. Θα πρότεινα να ακούσουμε 2 μέρη, το δεύτερο, Allegro Energico, και το τρίτο, Adagio, από το τρίτο του κουαρτέτο που γράφτηκε το 1995. Παίζει το κουαρτέτο Σπίκερου.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του Πέτερις Βάσκς από το κουαρτέτο Σπίκερου. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Σε λίγες μέρες από σήμερα, στις 30 Ιουνίου συγκεκριμένα, ένας άλλος Λετωνός συνθέτης θα συμπληρώσει τα 90 του χρόνια, ο Πάουλς Ντάμπις. Αποτελεί έναν πολύπλευρο μουσικό που έχει δραστηριοποιηθεί με πολλές ιδιότητες. Ως συνθέτης, ως οργανίστας, διευθυντής χοροδίας, καθηγητής σύνθεσης στη Μουσική Ακαδημία της Λετωνίας, θεωρητικός τέχνης και από διάφορες διοικητικές θέσεις εντός και εκτός Λετωνίας. Η μουσική του είναι ευφύης και εγκεφαλική, ενσωματώνοντας επιρροές από την παράδοση της χώρας του, τον μοντερνισμό του 20ου αιώνα, ακόμα και από την αισθητική της αναγέννησης και του μπαρόκ. Θα πρότεινα να ακούσουμε το πέμπτο κουαρτέτο εγχόρδων του Πάουλς Ντάμπις, ένα έργο μόνο μερές, γραμμένο το 1983

ακούσαμε το 5ο κουαρτέτο εγχόρδων του Paul Stambis από το κουαρτέτο της Ρήγας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Λετωνία είχε τον δικό της Μπέλα Μπάρτοκ, έναν συνθέτη που αγάπησε ειλικρινά την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του και την μελέτησε ενδελεχώς, καταγράφοντας περί τα 4.500 τραγούδια από παραδοσιακούς Λετωνούς ερμηνευτές. Ο λόγος για τον Έμιλις Μελγκάιλις, που γεννήθηκε το 1874 και έφυγε από τη ζωή το 1954 και ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σύνθεση χοροδιακών έργων ακαπέλα, πάντα αφομοιώνοντας έντονες επιρροές από το λετωνικό φολκλόρ. Η μουσική δωματίου δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του, αλλά παρόλα αυτά, το 1946 έγραψε ένα γοητευτικό κουαρτέτο για έγχορδα που ονόμασε «Κβάζι ούνο κουαρτέτο», σαν ένα κουαρτέτο δηλαδή. Ακούμε το 5ο και τελευταίο μέρος του, φινάλε, από το κουαρτέτο της Ρήγας.

ακούσαμε το πέμπτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων του Έμιλις Μελνγκάιλης από το κουαρτέτο της Ρήγας. Ο αδιαμφισβήτητα κορυφαίος συμφωνιστής συνθέτης της Λετωνίας κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ήταν ο Γιάννης Ιβάνοφς, που γεννήθηκε το 1906 και πέθανε το 1983. Και έγραψε ούτε λίγο ούτε πολύ 21 ολόκληρες συμφωνίες, και όχι μόνο, ενώ διετέλεσε και επί σειράν ετών καθηγητής σύνθεσης στη Μουσική Ακαδημία της χώρας και διευθυντής της ραδιοφωνίας της. Στα σοβιετικά χρόνια γνώρισε μερικές από τις ύψιστες διακρίσεις της Σοβιετικής Ένωσης για το καλλιτεχνικό του έργο, στο οποίο, όπως ανέφερα μόλις, δεσπόζουν οι 21 συμφωνίες του. Κάποιοι μάλιστα δεν δίστασαν να δουν σε αυτές διαστάσεις ανάλογες με αυτές της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Από τα 3 κουαρτέτα εγχόρδων που ο Ιβάνοφς έγραψε στη ζωή του, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Andante Allegro, από το πρώτο, έργο νεανικό του 1932. Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων της Ρήγας.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα έργο 27 του Γιάζεψ Βίτολς, δύο μέρη από το τρίτο κουαρτέτο του Πέτερις Φάσκς, το πέμπτο κουαρτέτο του Πάουλς Ντάμπης,

Γεια σας και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του κλασικού έργου ελληνικής λογοτεχνίας «Η θάλασσα» του Ανδρέα Καρκαβίτσα με απόδοση Κώστα Πούλου και εικόνες Αχιλλέα Ραζή.

λόγια του Μακαρίτη του πατέρα μου βούιζαν στα αυτιά μου, μέρα και νύχτα. Μακριά, παιδί μου, από τη θάλασσα. Το πήρα απόφαση να την απαρατήσω, την άπιστη, και να ριζώσω στο χωριό. Ήταν μια γειτονοπούλα η Μαριό, που την ήθελα από παιδί. Πήγα στους δικούς της να τη ζητήσω, να νοικοκυρευτώ. Ο πατέρας της δέχτηκε. Το ήθελε και η Μαριό. Έγινε γάμος με γλέντια και με τραγούδια. «Να σας δώκω τα μπέλη και το χωράφι, να σας δώκω και το περιβόλι», είπε ο πατέρας της. Με μια συμφωνία όμως. «Να παρατήσεις τη θάλασσα. Εκείνο που σου λέει ο πατέρας σου, το λέω κι εγώ. Ας την είναι την άπιστη». Ζούσαμε καλά με τη Μαριό. Μαζί δουλεύαμε το περιβόλι, κλαδεύαμε τα μπέλη, οργώναμε το χωράφι. Ζωή καλή και σίγουρη. Κι η γης δεν ήταν καθόλου αχάριστη. Έπαιρνε τον σπόρο και μας έδινε πίσω πολλαπλάσιο. Όχι σαν την άπιστη τη θάλασσα, που εκεί που νομίζεις πως σου δίνει, εκεί σου τα παίρνει όλα πίσω και γυρεύει να σου σκάψει και τον λάκκο από πάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρετούσα καλόγνωμα τους συντοπίτες μου όταν έπεφτε ο ήλιος και γυρίζαμε με τη Μαριό στο σπίτι. Μπροστά εκείνη με τα κατσικάκια, κουδουνοστόλιστα και παιχνιδιάρικα. Πίσω εγώ με την αξίνα στον νόμο και το μουλάρι φορτωμένο καυσόξυλα. Πέρασαν έτσι 3 χρονάκια σωστά. Ώσπου μια μέρα, όμορφη μέρα, κατέβηκα με τη γυναίκα μου στον Άι Νικόλα. Φαρκούλες καλοβαμένες τραμπαλιζόντουσαν με χάρη πάνω στα νερά από άκρη σ' άκρη. Καΐκια και σκούνες, μπρίκια και τρεχαντήρια. Δε χόρτενε το μάτι να τα βλέπει. Ο καπετάν Μάλαμος βάφτιζε τον μπρίκι του και μας είχε καλεσμένους στη χαρά του. Δίπλα του καμάρωνε η καπετάνισσα, ντυμένη στα μετάξια. «Γιούργια!» έκραξε ο πρωτομάστορας. Και όλοι μαζί οι καλεσμένοι έσπρωξαν το πλοίο που στέναξε και γλίστρησε απαλά στα ήρεμα νερά σαν πάπια. «Καλοτάξιδο, καπετάν Μάλαμο!» φώναζαν αυτόκοσμος και έβρεχαν το αντρόγινο με θάλασσα. Γύρισα στο σπίτι χλωμός και άρρωστος. Από εκείνη τη σημαδιακή μέρα δεν ξαναφάνηκα στο χωράφι για δουλειά. Γύριζα ολημερή στα κρογιάλι, βούταγα στο νερό, κυνηγούσα χοινούς και καβούρια. Η θάλασσα, η πλανέφτρα, μου είχε πάρει τα μυαλά και δεν μ' άφηνε να σκεφτώ τίποτα άλλο. Ένα πράγμα μονάχα ποθούσε τώρα η καρδιά μου. Να βρω ένα πλοίο να μπαρκάρω, να φύγω μακριά. Η Μαριό με έβλεπε και έκανε το σταυρό της. «Παναγιά μου, πάει, παλάβωσε ο άντρας μου». Έτσι έλεγε και ολοένα προσπαθούσε να με φέρει ξανά στα συγκαλά μου, να με συνετίσει, να μου μαλακώσει την αγριεμένη ψυχή. Η ψυχή μου όμως άλλα γύρευε. Τα ταξίδια τα μακρινά και τη μάχη με το κύμα. Η θάλασσα με καλούσε

Εγώ δεν είχα δύναμη να της αντισταθώ. Η Μαριό προσευχόταν ολημερής, κέταζε λαμπάδες στην Παναγία, να πείσει τους Αγίους να με φέρουν στα λογικά μου. «Τι τα πας, τι τα γυρεύεις, Μαριό», της λέω μια μέρα. «Ούτε τάματα, ούτε οι Άγιοι ωφελούν στην αρρώστια μου. Εγώ είμαι παιδί της θάλασσας. Με καλή και θα πάω. Θες τώρα, θες αργότερα. Κάποτε θα γυρίσω κοντά της». Ένα ηλιοβασίλεμα που καθόμουν στην ακροθαλασσιά, βλέπω μια φρεγάδα με όλα τα πανιά της ανοιγμένη. Θεόρατη πέτρα έμοιαζε μέσα στη θάλασσα. Θαύμαζα τα ψηλά κατάρτια της. Είδα την κάμαρη του καπετάνιου με τον Άι Νικόλα ψηλά και το καντήλι του ακίνητο. Καθόμουν εκεί και κοίταζα άλαλος. Η ψυχή μου είχε πετάξει σαν λυπημένο πουλάκι και είχε σταθεί πάνω στο μεσιανό κατάρτι. Μου φάνηκε μάλιστα πως ήταν ένα αυτόπουλο να με κοιτάζει. Με έδειχνε, λέει, στους συντρόφους τους και τους έλεγε: «Να και ένας που αρνήθηκε τα καλά της θάλασσας από φόβο». Πετάχτηκα πάνω. «Από φόβο? Όχι, ποτέ». Τρέχω στο σπίτι. Η Μαριό έλειπε στο ρέμα. Παίρνω βιαστικά μερικά ρούχα και τρέχω στον Άι Νικόλα. Λύνω μια βάρκα και φτάνω στη φρεγάδα. Από τότε το κύμα με πάει και με φέρνει από λιμάνι σε λιμάνι. Θα μου πεις, δεν μετάνιωσες? Δεν ξέρω, αλλά και να γυρίσω τώρα στο νησί, πάλι δεν θα ησυχάσω. Με καλή η θάλασσα. Ήταν το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Η θάλασσα», το κλασικό αριστούργημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα, σε απόδοση Κώστα Πούλου, εικόνες Αχιλέα Ραζή, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μάριος Χατζηπροκοπίου προς Κλαρίσε Λισπέκτορ, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.

Άνταλους στο Ισφαχάν, μουσική από την Ισπανική Αναγέννηση και την Περσική και Οθωμανική Αυτοκρατορία του 15ου και 16ου αιώνα. Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Δύο σύνολα από τη Δύση που δημιουργήθηκαν από μουσικούς με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή φιλοξενεί απόψε το δωμάτιο 432. Τον Φάμι Αλκάη, ο οποίος γεννήθηκε στη Σεβίλη από οικογένεια Σύρων και έζησε εκεί ως παιδί, και τον Κίγια Ταμπασιάν, ο οποίος γεννήθηκε στο Ιράν αλλά ζει στον Καναδά από την εφηβεία του. Οι δυο τους συμπράττουν σε ένα εγχείρημα που έχει ήδη δοκιμαστεί με τεράστια επιτυχία. Το σύνολο του Αλκάη, Academia del Piacere, εμφανίζεται με τη βασική δομή ενός τρίο για βιόλα ταγκάμπα, ενώ το σύνολο Κωνσταντινόπλ συμμετέχει ως κουαρτέτο. Η πρώιμη ευρωπαϊκή μουσική διασταυρώνεται εδώ με τις ανατολικές παραδόσεις, κυρίως την περσική και την οθωμανική, σε ένα ταξίδι με επίκεντρο τη Μεσόγειο, το μεγάλο ρεύμα που ενώνει τις ακτές της και ευνοεί την πολιτισμική μίξη, χωρίς την οποία ο σύγχρονος κόσμος δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητός. Το 1582, ο Αργότε δε Μολίνα εξέδωσε στη Σεβίλη το «Εμπαχάδα Αταμορλάν», το συναρπαστικό ταξιδιωτικό χρονικό που έγραψε ο Ρουί Γκονθάλεθ δε Κλαβίχος στις αρχές του 15ου αιώνα. Εκεί αφηγείται το ταξίδι του ως πρεσβευτής του βασιλιά Ερίκου του Τρίτου της Καστήλης στην αυλή του μυθικού Ταμερλάνου, μία διαδρομή από το Κάδιθ έως την Σαμαρκάνδη, με σταθμούς σε πόλεις και χώρες που προκαλούσαν δέος, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Περσία. Την ίδια περίπου εποχή, ο Πέρσης πρίγκιπας που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο Δον Ζουάν της Περσίας, έκανε την αντίστροφη διαδρομή αναχωρώντας από το Ισφαχάν για να εγκατασταθεί τελικά στην Καστήλη, αφού πρώτα επισκέφθηκε τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυλές. Αυτές οι αποστολές δεν ήταν μεμονωμένα ταξίδια, αλλά σημάδια μιας πρώιμης παγκοσμιοποίησης. Ήταν η ίδια τάση που όθησε την Πορτογαλία να διασχίσει τους ωκεανούς προς την Ανατολή και τους Κολόμβο και Μαγκελάνο να κλείσουν τον κύκλο της Σιφηλίου. Τέτοια ταξίδια δεν έφεραν σε επαφή μόνο τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά και τους πολιτισμούς τους, που αν και μακρινοί διατηρούσαν πάντα συνεκτικούς δεσμούς στη λογοτεχνία, τις τέχνες και τη μουσική, πυροδοτώντας το πρώτο μεγάλο κύμα πολυπολιτισμικών ανταλλαγών. Εμπνευσμένα από αυτές τις ιστορίες, τα σύνολα Κωνσταντινόπλ με έδρα το Μοντρεάλ και διευθυντή τον γεννημένο στην Περσία Κίγια Ταμπασιάν και Academia del Piacere υπό τη διεύθυνση του Σεβιλιάνου βιολογκαμπίστα συριακής καταγωγής Φάμι Αλκάη, βυθίζονται στη μουσική της Ισπανικής Αναγέννησης και των Περσικών και Οθωμανικών Αυτοκρατοριών. Με οδηγό τα κείμενα του Κλαβίχο και του Δον Ζουάν της Περσίας, ανασυνθέτουν τις διαδρομές των δύο ταξιδιωτών. Η μουσική τους πρώτη ύλη αντλείται από χειρόγραφα των παλατιών της Σεβίλης και της Καστήλης, αλλά και από κώδικες που ανακαλύφθηκαν σε μοναστήρια και βιβλιοθήκες, όπως το τοπκαπί της Κωνσταντινούπολης. Μουσική και από τους δύο κόσμους, αριστουργήματα με κοινή ουσία από την Αλάνταλους μέχρι το Ισφαχάν, σμίγουν μέσα από τη σύγχρονη ματιά των Αλκάη και Ταμπασιάν. Ας απολαύσουμε αυτό το ταξίδι τους.

Ήταν ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα σε δύο κόσμους που συχνά θεωρούμε μακρινούς. Μέσα από τη σύμπραξη του Φάμι Αλκάι και του Κίγια Ταμπασιάν, είδαμε την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση να συναντά την Περσική και Οθωμανική παράδοση. Τα σύνολα Ακαδημία Ντελ Πιατσέρε και Κωνσταντινόπλ μας απέδειξαν με τη συναυλία που έδωσαν στις 26 Ιουνίου του 2025 στη Γρανάδα ότι η Μεσόγειος δεν υπήρξε ποτέ σύνορο, αλλά ένα μεγάλο κοινό ρεύμα που ένωσε τις ακτές του. Αυτή η πολιτισμική επιμιξία, η ανταλλαγή ήχων ανάμεσα στη Σεβίλη, την Κωνσταντινούπολη και το Ισφαχάν, μας υπενθυμίζει ότι η μουσική έχει τη δύναμη να καταργεί τις αποστάσεις και πως, παρά τις διαφορετικές μας αφετηρίες, η καρδιά του πολιτισμού μας παραμένει κοινή. Αλλά για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ, αξίζει να θυμηθούμε μια παλαιότερη συναυλία με την Ακαδημία Ντελ Πιατσέρε, τότε που το σχήμα του Φάμι Αλκάι μας σύστησε την ουσία του Ισπανικού Χρυσού Αιώνα. Εδώ βλέπουμε πώς η Ισπανική ψυχή διαμορφώθηκε μέσα από την πυκνή πολυφωνία των Φλαμανδών δασκάλων, όπως ο Χάινριχ Ίζακ, και πώς ο Αντώνιο Δεκαμπεθών, ο Ισπανός Μπαχ, μετέφερε όλο αυτό το μεγαλείο στα πλήκτρα. Τότε η βιόλα νταγκάμπα δεν ήταν απλώς ένα όργανο, αλλά το μέσο για τον αυτοσχεδιασμό και τις παραλλαγές του Ντιέγκο Ορτίζ, ενώ η κιθάρα του Γκασπάρ Σανθ έδινε ήδη το στίγμα της εθνικής ταυτότητας της χώρας. Ο Αλκάι, με την πρωτοποριακή του ματιά, καταφέρνει να μετατρέψει εκείνη την ιστορική μουσική σε κάτι ολοζώντανο και γεμάτο συνέστημα.

Με αυτούς τους ήχους που ερμήνευσε το σύνολο Ακαδημία del Piacere, είδαμε πως ο Φάμι Αλκάη, ο ιδρυτής του, μεταμορφώνει την ιστορική μουσική της Ισπανίας σε μια εμπειρία ολοζώντανη και γεμάτη συνέστημα. Από τις πολυφωνικές συζητήσεις του Καμπεθόν μέχρι τους αυτοσχεδιασμούς του Ορτίς, η Βιόλα Νταγκάμπα μας θύμισε ότι ο Χρυσός Αιώνας δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει μια πηγή αστήρευτης απόλαυσης και έμπνευσης. Σήμερα στο δωμάτιο 432 φιλοξενήθηκαν τα σύνολα Ακαδημία del Piacere και Κωνσταντινόπουλ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Η καιρή ουμπενετή. Ή, όπως θα λέγαμε σήμερα, οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής και είναι ανάγκη για άμεση δραστηριοποίηση. Η έκφραση προέρχεται από το πρώτο βιβλίο της ιστορίας του Θουκυδίδη και ειδικότερα από τον συμβουλευτικό λόγο του Περικλή στην Εκκλησία του Δήμου για την ανάληψη ημί πολεμικής δράσης εναντίον της Σπάρτης. Οι Λακεδαιμόνιοι ζητούν από τους Αθηναίους να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους στην Ποτίδεα, την Αίγινα και τα Μέγαρα και ο Περικλής ερμηνεύει τη στάση τους ως απέτηση παραχώρησης ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες. Επιχειρηματολογώντας υπέρ του πολέμου, αναφέρεται στην αδυναμία της Σπάρτης λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και λέει χαρακτηριστικά: «Μέγιστον δε τι των χρημάτων σπάνι κολλήσονται, όταν σχολεί αυτά ποριζόμενη διαμέλωσιν. Του δε πολέμου η καιρή ουμένετη». Διαβάζουμε τη μετάφραση του Νίκου Σκουτερόπουλου. Το κυριότερο εμπόδιο για αυτούς θα είναι η έλλειψη χρημάτων, όταν θα δυσκολεύονται να τα εξοικονομήσουν και θα χάνεται χρόνος. Στον πόλεμο όμως οι ευκαιρίες δεν περιμένουν. Η καιρή ουμένετη, λοιπόν. Η λέξη καιρός εδώ με τη σημασία της ευκαιρίας, της συγκυρίας, της κατάλληλης στιγμής, της πρόσφορης περίστασης, του ευνοϊκού χρονισμού. Μένετι, εκ του ρήματος μένω, σημαίνει τους περιμένοντες, τους διατιθέμενους να περιμένουν, τους υπομονητικούς, όπως ερμηνεύουν οι Λίντελ και Σκοτ στο λεξικό τους. Και στις έκτακτες περιστάσεις, όπως είναι ο πόλεμος, οι ευκαιρίες είναι αληθές ότι εξατμίζονται αστραπιαία, περνούν και χάνονται, αν δεν τις αδράξουμε εγκαίρως. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δεν θα έπρεπε ποτέ και κανένας και σε τίποτα να υποστηρίζει ορισμένες απόψεις, κύριε Κέλβιν. Η υποστήριξη ορισμένων απόψεων είναι η αρχή της ειλικρίνειας. Αμέσως έπειτα ακολουθεί η σοβαρότητα και το ανθρώπινο πλάσμα καταντάει τότε βαρετό.
0: Αφιέρωμα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, 1932-2026. Μια γυναίκα χωρίς σημασία, του Όσκαρ Ουάιλντ. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διευνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

«With Silence», με σιωπή. Ο συνθέτης Έρλαν Κούπερ καλεί τον ακροατή να χαμηλώσει τον όποιο εσωτερικό θόρυβο και να συγκεντρωθεί. Στο έργο του, η σιωπή δεν συνιστά το κενό, ούτε την παύση, αλλά το περίγραμμα όλων των στοιχείων που υπάρχουν μέσα της. Μία ανάσα, μία απόσταση, μία αργή μετατόπιση του βλέμματος μέσα σε ησυχία όπου η συγκίνηση δεν προκύπτει ως έξαρση, αλλά ως σταδιακή ευαισθητοποίηση της ακοής. Η σιωπή του Κούπερ αφήνει πίσω της έναν ανοιχτό χώρο και το επόμενο κομμάτι έρχεται να τον γεμίσει με εικόνες που μοιάζουν να επιστρέφουν αργά στη μνήμη, καθώς η μουσική αποκτά ονειρική ρευστότητα. Οι αποχρώσεις της κιθάρας του Γιάκομ Μπρό σε συνδυασμό με την χαμηλόφωνη εθέρια πνοή του τρομπετίστα Αρβέ Χέριγκσεν και την διακριτική γύρωση των κρουστών του Χόρχε Ρώση ανακαλούν θραύσματα μνήμης, ανακατασκευάζοντας ένα όνειρο. Reconstructing a Dream.

Reconstructing a dream, ανακατασκευάζοντας ένα όνειρο. Το όνειρο εδώ δεν βιώνεται, ανακαλείται. Και αυτή η ανάκληση είναι ατελής, καθώς η ήχη της κιθάρας, της τρομπέτας και των κρουστών από το τρίο του Γιάκ Κομπρό δεν ενώνονται οργανικά, αλλά τοποθετούνται δίπλα-δίπλα στην προσπάθειά τους να θυμηθούν τη μεταξύ τους σχέση. Και κάθε όνειρο που ανασυντίθεται φέρνει μαζί του την αίσθηση μιας απώλειας για αυτό που υπήρξε σε σχέση με αυτό που μένει, προκειμένου να ξαναστηθεί κάτι που ήδη έχει αρχίσει να ξεθοριάζει. Before and after. Ο Βαντίμ Νεσελόφσκι διαθέτει γραφή που συνδυάζει λυρισμό και αφήγηση σε μία τομή όπου το πριν δεν επιστρέφει και το μετά δεν υπόσχεται. Η μουσική εδώ λειτουργεί σαν το ίχνος ενός γεγονότος που δεν ακούμε ποτέ. Αυτό που ακούμε είναι η σκιά του.

«The Long and Winding Road», στην εκδοχή του κουαρτέτου εγχόρδων Tokyo Youth, η σύνθεση των Paul McCartney και John Lennon απομακρύνεται από την φωνητική εξομολόγηση, τοποθετείται σε έναν χώρο πιο αποστασιοποιημένο και συναισθηματικά διαυγή, καθώς η μελωδία γίνεται αντικείμενο παρατήρησης. Όμως, αυτός ο μακρύς και δεδαλώδης δρόμος δεν είναι απλώς μια εικόνα, δεν είναι μια γραμμή στον ορίζοντα. Η ερμηνευτική προσέγγιση της Joan Brooks στη συνέχεια λειτουργεί ως εξομολογητική εμπειρία διαρκείας που δεν αφορά σε ένα ταξίδι με αρχή, μέση και τέλος, αλλά σε μια πορεία αναζήτησης, αποδοχής, ανταπόκρισης, ίσως και λύτρωσης. Μας καταδεικνύει την σημασία της επαναλαμβανόμενης επιστροφής ξανά και ξανά σε αυτόν τον δρόμο, όχι επειδή χαθήκαμε, αλλά επειδή εκεί αναγνωρίζουμε κάτι από τον εσωτερικό εαυτό μας, φέρνοντάς μας στο τέλος της απόψινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάποιοι συνθέτες καταφέρνουν να προξενήσουν, να γεννήσουν μέσα μας συγκεκριμένα συναισθήματα επανειλημμένα. Δεν μπορεί κανείς να μην βιώσει μια αίσθηση απώλειας, ακόμα και θρήνου, συχνά ακούγοντας τη μουσική του Τζία Κανσέλη. Οι συμφωνίες του είναι ένα εντυπωσιακό και περίεργο μουσικό οικοσύστημα. Μέσα από το πλαίσιο φυσικά της οητικής γεωργίας, φέροντας όλο το σχετικό πολιτιστικό και κοινωνικό βάρος, όμως υπάρχουν και άλλα στρώματα, υποστρώματα αυτής της ηχητικής πράξης του γεωργιανού συνθέτη. Και εκεί κρύβονται κοιτάσματα αμεσότητας και ειλικρίνειας μεγάλης αξίας κατά τη γνώμη μου. Και φυσικά μια ειλικρινή εξομολογητική διάθεση. Η δεύτερη συμφωνία λοιπόν με τον υπότιτλο «Τραγούδι» είναι ένα έργο μιας ανάσας, μιας μεγάλης ανάσας από την αρχή ως το τέλος και σαφώς αντλεί από την εκκλησιαστική παράδοση. Καταλαβαίνετε, η εκκλησιαστική παράδοση πως φωτίζεται και φορτίζεται διαφορετικά σε μια πρώην σοβιετική χώρα. Βυζαντινή ύμνη λοιπόν στην δεύτερη συμφωνία του Τζία Κανσέλη.

ζήσετε. Δίδυμα.

40. Benita.

Σαν Κλάνσι και Κωνσταντίν Σιλβέστρη, Καρτ Ποστάλ μια ζωής και μετουσίωση. Καθώς τα άστρα σαν πουλάκια σε ένα πέραντο σκοτεινό δέντρο πεταρίζουν το κελάι δισμάτους φωτεινό.

Ο Γιοσιχίσα Ταΐρα πάντρεψε το φλάουτο με το παραδοσιακό ιαπωνικό πνευστό σακουχάτσι, φέρνοντας Ανατολή και Δύση κοντά. Σαν πουλιά, τα πουλιάραγε και λαϊδούν το ίδιο εδώ και στην Ανατολή. Αυτοσχεδιάζουν ή γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που τους δίδαξαν.

με αυτοσχεδιασμούς και λαϊδίσματα φτάνουμε πια κοντά στις 12 βραδινές αρμονίες Τύρος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο. Να είστε καλά.

ένα αφιέρωμα σήμερα στον αξέχαστο Μιχαήλ Γεφίμοβιτς Άλπεριν, Νοέμβρης 1956, Μάιος 2018. Συνήθως αναφέρεται στις δισκογραφικές εργασίες Μίσα Άλπεριν. Ήταν σοβιετικός νορβηγός πιανίστας, τζαζ κυρίως, αλλά και βασικό μέλος του Moscow Art Trio. Ο Άλπεριν γεννήθηκε στο Κόμιανέτς Ποντίλσκι της Ουκρανίας, σε εβραϊκή οικογένεια. Σπούδασε στο Χμελντίσκι, το Μπάλτσι και το Κισινάο, πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Το 1980 σχημάτισε ένα από τα πρώτα τζαζ σύνολα στη μολδαβική τότε δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης. Μετακόμισε στη Μόσχα αργότερα, τη δεκαετία του 80, και ίδρυσε αυτό που είπα νωρίτερα, το Moscow Art Trio, παρέα με τον Αρκάντι Σιλτλόπερ και τον λαϊκό τραγουδιστή Σεργέι Νικολάεβιτς Σταρόστιν. Έχει επίσης συνεργαστεί με τους Χουν Χουρτού από τη Μογγολία, Τούβα. Από το 1993 στο 2018 έζησε στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου πήρε και την υπηκότητα την νορβηγική. Διετέλεσε καθηγητής μουσικής στην Νορβηγική Ακαδημία Μουσικής και επέβλεψε μεταξύ άλλων τους πιανίστες Helge Lien, Morten Kvenlid και άλλους. Μεγάλη παρακαταθήκη βέβαια για την Ακαδημία Μουσικής του Όσλο, αλλά και της Νορβηγίας γενικότερα, αυτό το κληρονόμημα το οποίο άφησε στις νεότερες γενιές. Κυκλοφόρησε πολλά έργα από την ECM και πέθανε, όπως είπα, 11 Μαΐου του 2018, σε ηλικία μόλις 61 ετών. Ακούστηκε το ποίημα, poem, από το Wave of Sorrow, και τώρα από τον ίδιο δίσκο Unisons.

Ήταν η χρονιά 1990 όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ στην ECM Wave of Sorrow. Unison στο κομμάτι που απολαύσαμε με τον Μίχαηλ Αλπερίν ή Μίσα Αλπερίν. Όπως είπα, είχε συνεργαστεί σε διάφορα σχήματα, κυρίως βέβαια μολδαβική jazz στα νεότερα χρόνια, και αργότερα έμπλεξε περισσότερο με τα στοιχεία της παραδοσιακής ρωσικής μουσικής στο έργο του, τα οποία ξύφανε πάρα πολύ μαεστρικά. Ο Αλπερίν αργότερα συνεργάστηκε με τον χονίστα του θεάτρου Μπολσόι και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Μόσχας, Αρκάντι Σιλτλόπερ, όπως εδώ πέρα, όπως ακούσαμε στο Unisons. Το 89 το ντουέτο κέρδισε διεθνή αναγνώριση για την κυκλοφορία αυτού του άλμπου. Την επόμενη χρονιά το δίδυμο σχημάτισε το περίφημο Moscow Art Trio, παρέα με τον τραγουδιστή και κλαρινετίστα Sergei Starostin, εκδίδοντας το Folk Dreams το 1995. Την ίδια χρονιά ο Αλπερίν οργάνωσε επίσης παραστάσεις ενώνοντας τη βουλγαρική γυναικεία χοροδία Angelit με το φωνητικό συγκρότημα της Τούβα Χουν Χουρτού. Τώρα πάμε από αυτή τη συνεργασία του με την Τούβα Folk Ensemble και τη Russian Folk Ensemble, παρέα πάντα με τον Αρκάντι Σιρκλόπερ, Μιχάηλ Αλπερίν, Talk for Trio. Θα ακουστούν το Prayer Part 2, Talk for Trio και Singing Good.

Rock for Trio από το album Prayer του 1994 με τον μέτρ Μιχαήλ Αλπερίν στο πιάνο, Αρκάντι Σίκλοπερ στο γαλλικό κόρνο, Σεργέι Σταρόστιν στη φωνή και Τούβα Folk Ensemble αλλά και Russian Folk Ensemble από δίπλα τους, όπως στο album αυτό πρωταγωνιστούν. Θα ακούσουμε ένα τρίτο δείγμα από αυτό το υπέροχο album, το Prayer, Singing Good στη συνέχεια.

Ο Αλπέριν σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο Vossa Jazz. Είναι και το Molde Jazz, είναι από τα δύο κορυφαία φεστιβάλ της Νορβηγίας, το 89 και 92, 1992 αντίστοιχα. Και αυτό τον έκανε να έρθει κοντά στο νορβηγικό κοινό, το αγάπησε και τη χώρα και τη φύση και μετακόμισε στην Νορβηγία το 1994. Το 1998 συνέδεσε το έργο του που είχε ανατεθεί για το Vossa Jazz, το οποίο ερμήνευσε μαζί με την τζελίστα Άνια Λέχνερ και τον γκρουστό Hans Christian Kjøs-Sørensen. Η μουσική κυκλοφόρησε το 2002 με τον τίτλο Night από την ECM. Μέσα από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Tuesday. Είναι η ηχογράφηση που έγινε από κονσέρτο.

ηχογραφήθηκε ζωντανά σε κονσέρτο τους. Μίσαλ Περίν στο πιάνο, Άνια Λέχνερ στο τσέλο και Hans Christian Cho Sørensen. Ένας από τους κορυφαίους κρουστούς της Νορβηγίας, περισσότερο εμφανίζεται σε κλασικές ηχογραφήσεις και κονσέρτα. Και από αυτό το ίδιο άλμπουμ παίρνουμε ένα τελευταίο δείγμα, το Adagio.

κυκλοφόρησε το 2002 με τίτλο Night. 2002 λοιπόν, το Adagio εδώ πέρα, Michel Perrin, πιάνο, Άνια Λέχνερ, τσέλο, Hans Christian Kjos Sørensen, κρουστά σε αυτό το άλμπουμ έπαιξε. Θυμάμαι στη Μεγάλη Βρετανία ότι είχα διαβάσει τότε στις εφημερίδες το 79 ότι ο George Martin, παραγωγός βέβαια θρύλος των Beatles, είχε ανοίξει ένα στούντιο στο Μονσερά, το οποίο είναι νησάκι στην Καραϊβική. Αργότερα θυμάμαι ότι παρακολουθούσα αυτές τις εργασίες, τις χορογραφίες που γινόντουσαν εκεί, ένα στούντιο που διάλεξε και ο ίδιος ο Sting των Police να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ. Πρέπει να ήταν το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, κατά σειρά, προσωπικό άλμπουμ μετά τους Police. Εκεί λοιπόν είχε βγάλει και μια περίφημη σύνθεση και την είχε ηχογραφήσει An Englishman in New York, που είναι πολύ γνωστό. Αυτά τέλη δεκαετίας του 80. Το 90-92 εκεί ο Michel Perrin, η Michel Perrin, παρέα με τους Moscow Art Trio, σκοπτικής διάθεσης αλλά και τρομερή μουσική, ηχογραφήσανε κάτι ανάλογο αλλά με άλλο τίτλο. A Russian in China, ένας Ρώσος στην Κίνα. Και κυκλοφόρησε αυτό τότε και μάλιστα από μια ηχογράφηση που ηχογραφήσαν ζωντανά με τον ποιον άλλον, τον Νορβηγό, τον πατέρα των Rainbow Studio, Jan Erik Kongshau. Russian in China είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ας το απολαύσουμε.

Ένας Ρώσος στην Κίνα, Russian in China. Ζωντανή παράσταση χωράφηση με τον αξέχαστο Μιχαήλ Αλπερίν, Μίσα Αλπερίν και την παρέα του, Moscow Art Trio. Θα πούμε ότι ήταν ένα αφιέρωμα στον μεγάλο πιανίστα, Μολδαβό, Σοβιετικός πολίτης μετά και στο τέλος της ζωής του ήταν Νορβηγός πολιτογραφημένος. Μίσα Μιχαήλ Αλπερίν, 1956-2018. Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε συντροφιά και υπενθυμίζω ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική ενός ήρωα από τους θρύλους του φιλανδικού λαϊκού έπους Κάλε Βάλα, ονομάζεται εισαγωγή Λεμινκάινεν και δεν ανήκει στον Σιμπέλιους αλλά στον γεννημένο 30 χρόνια αργότερα Βάινε Χαπαλάινεν, που ήταν γνωστό στη χώρα του κυρίως για τα χοροδιακά του έργα και τη μουσική που έγραφε για ταινίες. Ο Χαπαλάινεν πέθανε το 1945 και η εισαγωγή που θα ακούσουμε γράφτηκε στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1920. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άτσο Άλμιλα.

Ο Άτσο Άλμιλα διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας στην εισαγωγή Λεμινκάινεν που έγραψε το 1925 ο Φιλανδός συνθέτης Βάινο Χάπαλαϊνεν. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι του Φρεντερίκ Σοπέν που δεν ακούγεται συχνά. Το έργο 1, το Ρόντο, εντό Ελλάσσονα που έγραψε ο συνθέτης όταν ήταν 15 χρόνων. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ.

Ακούσαμε το Ρόντο σε ντο ελάσσονα, έργο 1 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμήνευσε ο πιανιστάς Λουντμίλα Αγγέλοφ. Και συνεχίζουμε με την Μίσα Μπρέβις, την σύντομη λειτουργία που αποδίδεται στον Ντίντριχ Μπουκστεχούντε, αν και δεν είναι σίγουρο πως τη συνέθεσε ο ίδιος. Ερμηνεύουν η σοπράνο Μαρίκε Σίνχουντ, η επίσης σοπράνο Μίρια Μάγερ, η κοντράλτο Μπόγνα Μπαρτός, ο τενόρος Μάρκο Βαντεν Κλούντερτ και ο μπάσος Κλάους Μέρτενς. Διευθύνει ο Τον Κόουπμαν.

Ακούσαμε την Μίσα Μπρέβης σε «Λα Ελάσσονα» που έγραψε πιθανότατα ο Ντίντριχ Μπουξτεχούντε. Ερμήνευσε η σοπράνο Μαρίκε Σίνχουντ, η επίσης σοπράνο Μίρια Μάγερ, η κοντράλτο Μπόγνα Μπαρτός, ο τενόρος Μάρκο Βαντενκλούντερτ και ο μπάσος Κλάους Μέρτενς. Διεύθυνε ο Τόν Κόπμαν. Ακολουθεί μουσική που έγραψε αρχικά ο Βιντσέντζο Μπελίνι και συγκεκριμένα το κοντσέρτο του για όμποε, το οποίο εμείς θα ακούσουμε σε μεταγραφή για τρομπέτα. Σολίστ είναι ο τρομπετίστας Τζέφρι Πέιν και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης διευθύνει ο Μίχαελ Χόλαζ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για όμποε του Βιντσέντζο Μπελίνι σε μεταγραφή για τρομπέτα που έγραψε ο τρομπετίστας Τζέφρι Πέιν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης διεύθυνε ο Μίχαελ Χόλας. Η κιθαρίστα Άννα Βίντοβιτς από την Κροατία έδωσε την πρώτη της συναυλία όταν ήταν 7 χρόνων. Εμείς θα την ακούσουμε σε έναν από τους πολλούς διαγωνισμούς που έχει κερδίσει, τον διαγωνισμό του Φεστιβάλ Κιθάρας της Ουψάλα του 2008 στη Σουηδία, όπου ερμηνεύει την εισαγωγή και παραλλαγές σε ένα θέμα από τον μαγικό αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart που έγραψε ο Φερνάντο Σορ.

Ακούσαμε την εισαγωγή και παραλλαγές σε ένα θέμα από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ του Φερνάντο Σορ που ερμήνευσε η κιθαρίστα Άννα Λίντοβιτς. Και συνεχίζουμε με το μαδριγάλι «Altri canti d'amor» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Ερμηνεύουν το φωνητικό σύνολο «Τραγικομέντια» και το ενόργανο σύνολο «Κοντσέρτο Παλατίνο» που διευθύνει ο Μπρουζ Ντίκη.

Ακούσαμε το μαδριγάλι «Altri canti d'amor» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι που ερμήνευσε το φωνητικό σύνολο «Τραγικομέντια» και το ενόργανο σύνολο «Κοντσέρτο Παλατίνο» υπό τη διεύθυνση του Μπρουζ Ντίκη. Γερμανικοί χοροί ακολουθούν στο σημερινό μας νοτούρνο, 16 τον αριθμό που έγραψε ο Φραντς Σούμπερτ και διαρκούν περίπου 10 λεπτά. Ερμηνεύει ο πιανιστάς Ραλφ Γκοτόνι.

Αυτή ήταν η 16η γερμανική χορή Deutsch 783 του Franz Schubert, που ερμήνευσε ο πιανίστας Ραλφ Γκοτόνι. Τα 6 κουαρτέτα για έγχορδα που αποτελούν το έργο 33 του Joseph Haydn γράφτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1780 και μέσα σε μερικούς μόλις μήνες είχαν εκδοθεί και παρουσιαστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το δεύτερο από αυτά φέρει το προσωνύμιο «Το αστείο» λόγω του φινάλε του τελευταίου μέρους του. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Escher.

Το κουαρτέτο Έσερ ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 33 του Ιόζεφ Χάιντν. Η δανέζικη χοροδία Σόκελουντ τώρα, υπό τη διεύθυνση του Μόρτεν Σούλτ Γένσεν, θα ερμηνεύσει τα μοτέτα «Αβε Μαρία», «Κρίστους Φάκτους Εστ» και «Λόκους Ίστε» του Άντων Μπρούκνερ.

Ακούσαμε τρία μοτέτα του Άντων Μπρούκνερ, «Αβε Μαρία», «Κρίστους Φάκτους Εστ» και «Λόκους Είστε», που ερμήνευσε η χοροδία Σόκελουντ υπό τη διεύθυνση του Μόρτεν Σούλτ Γένσεν. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με την δεύτερη ορχιστρική σουίτα, τη μόνη από τις σουίτες σε ελάσσονα κλίμακα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ερμηνεύει ο φλαουτίστας Γιάν Ντεβίν μαζί με το σύνολο 415.